0: Είμαι παντρεμένος, φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω.
1: Και
0: τι γίνεται, είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης. Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει, πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: κρωματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα.
4: Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, που λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
4: Ο οποίο. Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό το οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
4: Του μπερδεύω.
0: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
4: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
2: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
4: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές, μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε...
1: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα
0: τώρα. Για 69% έκπτωση.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, της κυρίας Μπέλου.
2: Προχωρά.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίζεις το πρωί.
4: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
2: Ο πατέρας μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Τελούλου.
1: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Καλά αυτό, τι τέλειο.
2: Ποιο?
1: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
2: Τι είπα.
3: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει η αλήθεια είναι προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8-9-2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
3: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
3: πρώτη. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
4: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
3: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
4: Το έχεις κάνει, στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Αυτό.
4: Το γλύψαμε το πινέλο.
3: Το έχει ρωτήσει.
4: Την ανοίξα με την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
4: Παράκι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Yeah. You know I want your money.
6: I've no excuse. I just want you to use me.

0: Λούλου. Θέλω να σας πω τι εννοεί η αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο κοινό, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
1: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
0: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
1: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
0: Σωστή σου τιέν.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τι με καλό και πάσα. Πέμπεν τε πάμε η κάσα. Τζο τε περοσινά.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: the beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Music 892.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.

0: φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Σύμποϊ.
1: Ο Σύμποϊ. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Gigi. Βάζω το Δημήτρη μου να τα πούμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Πού είναι η παλιά καλή τραπ προπενταετίας? Πόσα χρόνια είναι αυτό το κομμάτι? Όταν είχαν πρωτοβγεί Gigi και τέτοια. Πού είναι ο Σύμποϊ τώρα? Δεν έχει καιρό να βγάλει κάποιο. Το καινούργιο να γουστάρουμε. Έχει βγάλει καινούργιο ο Σύμποϊ. Δεν ξέρω, γιατί τα έχω χάσει τώρα.
0: Βγάζει τώρα κάτι το τέλος του διάστημα.
1: Ναι, πίνω του τσιγάρα μου, κυρέ μου, Gigi και τέτοια. Λοιπόν, καλημέρα φίλες. Τι, το 18.
0: Πέρασαν 8 χρόνια.
1: Ρε φίλε, τι λες τώρα. Πω, πω, 18.
2: Πάει, γεράσαμε.
1: Ναι, πραγματικά. Τώρα το είπε και η Μαρία. Μέχρι και η Μαρία το είπε, γεράσαμε. Ρε φίλε, τι λες, 8 χρόνια. Ήμασταν Gigi πριν από 8 χρόνια.
0: Είναι 22, ε.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: 22 ήσουνα. Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Παναγία μου.
1: Πω, πω, ήμουνα 30 από τέτοιο. Πω. Λοιπόν, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε όλοι Gigi. Gigi όμως, Μίτσο, από ό,τι βλέπω πέρα από εμάς, είναι και η Kimberly Guilfoyle. Χαμός τες, τα είπαμε,
0: ωραία,
1: χαμός.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κλείσαμε 250 χρόνια αμερικάνικης ανεξαρτησίας, freedom και τα λοιπά. Βλέπω Kimberly Guilfoyle, εμείς το γιορτάσαμε σαν Ελλάδα. Για ποιο λόγο γιορτάσαμε εμείς τα 250 χρόνια της αμερικάνικης ανεξαρτησίας, δεν καταλαβαίνω.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ναι, όλος ο κόσμος, βέβαια, να μου πεις αυτό. Βλέπω τα γερ, βάτες, η Kimberly Guilfoyle. Ποιοι πήγανε, Μίτσο,
0: πέρα? Είχανε σόου, να πούμε αρχικά, τραγουδιστικά, χορούς, τραγούδια, τα πάντα.

0: Πού έγινε, πού έγινε.
1: Στον Σταύρο Νιάρχο έγινε. Ναι. Έγινε πάνω στην Σορούφ.
0: Α, πάνω στο, στην ταράτσα που λέμε.
1: Στην ταράτσα, yes. Κοίταξε από πρόσωπα. Πήγανε γνωστοί. Πήγε και ο Χάρης Ντούκας με τη γυναίκα του.
0: Α, τι λες, ρε.
1: Πήγε η Βίκη Χατζηβασιλείου.
0: Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ξέρετε, αν τη έδωσε κανένα πακέτο τη Κίμπερλι.
0: Στρατηγού βλέπω μέσα. Κάποιου στρατηγού. Καλά, οι στρατηγοί όταν πάνε σε δεξιώσει με τα κουστούμια πάνε με τα.
1: Δεν ξέρω. Πήγε η Δέσποινα Μοιραράκη, φίλη σου.
0: Η Δέσποινα Μοιραράκη το καταλαβαίνω εκεί πέρα.
1: Μαριάννα Λάτσι.
2: Κομψότατη.
1: Ρε, τι είναι αυτά τα μάτια, ήταν τη μπλούζα, είναι σαν τατουάζ. Δεν το κατάλαβα.
2: Εγώ κατάλαβα ότι ήταν τη μπλούζα. Να ήταν τατουάζ.
1: Τη μπλούζα το κατάλαβα. Απλώς είναι σαν να είναι πάνω στο δέρμα τη, παιδιά. Είχε κάτι σαν μάτια.
2: Να τα δω καλά. Γι'
1: αυτό ρώτησα τη Μαριάννα.
0: Εγώ κέφαλο να δω. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία τώρα. Πολύ κομψότητα βλέπω εκεί πέρα.
2: Η Γκλυφόλη δεν σου έκανε πολύ χειμωνιάτικη.
1: Ναι, ήταν χειμερινή.
0: Η Γκλυφόλη δεν τα είχε πετά αυτά. Μετά σοου μέσα, βιγκαλικά. Τι ωραία.
1: Βιγκαλικά.
0: Βιγκαλικά. Έτσι, έτσι, να γιορτάζουμε την, τα 200.
1: Σχολιάστηκε πολύ η εμφάνιση τη Νάντια Γιανακοπούλου. Δεν ξέρω πώ φάνηκε.
0: Πολύ ωραία είναι
1: εσένα, η Νάντια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία γυναίκα είναι ούτω ή άλλω. Ναι. Αν σου άρεσε το φόρεμα όμω.
0: Πολύ ωραίο είναι το πόλεμο.
1: Το είδε. Ήταν κάτι που ήταν πολύ καλοκαιρινό, χαλαρό όμω.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: δεν είναι για μέρα ανεξαρτησία.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι βουλευτή. Η Νάντια Γιανακοπούλου, παρόλα αυτά είναι με ένα νέο κορίτσι. Δεν καταλαβαίνω. Έπαιξε λίγο ντεκολτέ, παραπανίσιο που λέμε, αλλά μια χαρά.
1: Και το φόρεμα πολύ καλοκαιρινό, ρε παιδί μου, ναι. Πολύ αεράτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Η
1: ναι. Μαρία δεν τα είδε τώρα.
2: Αυτό. Όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Ναι,
2: το είδα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Κούκλα ήταν η Νάντια Γιανακοπούλου. Λοιπόν, εγώ έχω πει, να ξέρεις, εγώ για το Πασόκ, το λέω, βέβαια δεν πιστεύω κανέναν. Αν θα βάζα κάποιον μπροστά. Το λέω δημόσια τώρα, έτσι. Θα βάζα την Νάντια Γιανακοπούλου μπροστά για πρόεδρο. Τώρα.
1: Το λες αλήθεια.
0: Το λέω πάρα πολύ σοβαρά.
1: Όχι τον Γερουλάνο.
0: Όχι, πια Γερουλάνο. Εσύ έχω ξαναπεί ο Γερουλάνο είναι πολύ αφάνκατε. Η φάτσα του, δεν ξέρω, ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλός.
1: Φαίνεται πολύ ευγενικό. Ναι,
2: θα βάζει συγκεκριμένη. Δεν σε έχω ακούσει να το λες.
0: Ναι, πρώτη φορά το λέω. Μόνο την Νάντια Γιανακοπούλου θα βάζα. Είναι νέα, είναι αυτό. Κάτι έχει λίγο, πώς το λένε, στο μάτι μια όρεξη. Να... Δεν ξέρω τώρα τι όρεξη έχει, αλλά θα σου πω κάτι Γερουλάνο. Δεν ξέρω τώρα. Άσε με. Είναι και μαγκάκι Γιανακοπούλου. Λοιπόν, τώρα για το πολιτικό έργο, παιδιά του καθενός, δεν το σχολιάζω γιατί μάλλον δεν υπάρχει. Από την άλλη, Κίμπερ Γκλυφόιλ, Μίτσο πήρε και το μικρόφωνο και λέει: ακούστε να δείτε τώρα, μας έχουν πάρει χαμπάρ και οι Αμερικάνοι μας κορδεύουν. Λέει: μην ανησυχείτε καθόλου, λέει. Τα αμερικάνικα F-35 λέει θα είναι, ότι θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που θα έχει πετάξει στην Ελλάδα. Τσαμάς. θα έλεγε κάποιος ο οποίος με το ζόρι βγάζει το μήνα, θα έλεγε τσαμάς. Και δηλαδή τώρα χαλαρώσαμε εμείς. Τσαμάς.
1: Πώς ένιωσες εσύ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό το μήνυμα της. Όχι ότι θα πολέμαναν Τούρκους, απλά θα πετάνε.
1: Ναι. Και είπε και άλλο βέβαια. Είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο έτσι, για να μας φτιάξει το ηθικό. Είπε στην ουσία ότι τα F-35, αυτά που θα χρησιμοποιεί η Ελλάδα, ακριβώς τα ίδια θα χρησιμοποιεί και θα πετάει η Αμερικανική πολεμική αεροπορία.
0: Τι ωραία. Αχ, μισά τώρα, φεύγω για διακοπές. Αυτό ήταν. Ωραία, ωραία, παιδιά. Σας λέω μια βραδιά μούρλια χτες για εμάς που τη χάσαμε και τη διαβάζουμε από αυτό. Είναι κρίμα και δεν μπορούσαμε, δεν μας καλέσαν. Όχι, δεν μπορούσαμε. Μια χαρά μπορούσαμε να πάμε. Λοιπόν,
2: συγγνώμη, Νάντια Γιανακοπούλου που τη θέλεις και για πρόεδρο του κόμματος. Την εμφάνισή της γιατί την είδα τώρα. Ναι. Το παπούτσι ήταν, παιδιά, ακαταλληλότατο.
1: Σου είπα, Μαρία.
2: Το υπόλοιπο ήταν ωραίο.
1: Σχολιαστεί.
2: Αλλά δεν μπορεί να είναι πρόεδρος τώρα και κόμματος και να είναι με την σαγιονάρα την εκλεπτισμένη.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρόεδρος.
2: Ναι, λέω, ρε παιδί μου.
0: Ρε Μαρία, εντάξει, από το να είσαι πρόεδρος, δηλαδή μπορεί να είσαι και γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα.
2: Όχι, παιδί μου, η σαγιονάρα αυτή δεν ήταν για την περίσταση.
0: Α, η σαγιονάρα.
2: Ναι, η σαγιονάρα.
1: Α, τώρα την είδα, Μαρία, έχεις δίκιο.
2: Δεν ήταν.
0: Πέταξε διχάλα.
2: Να σα δείξω.
1: Ναι, ρε, με μένα αυτό η μάνα μου καθαρίζει τη συναυλή.
0: Άκυρη η πρότασή μου για την Νάντια Γιανακοπούλου.
2: Έλα, το κοίτα τώρα.
0: Πολύ κομψό, ρε παιδί μου.
2: Τώρα για την περίπτωση αυτή.
0: Στριγκοπαντόφλα είναι, βέβαια.
2: Είναι στριγκοπαντόφλα.
1: Ναι, ναι. Έτσι μου του πέταγε μετά πάνω μου.
0: Λοιπόν, από την άλλη, παιδιά, θετικά μηνύματα, γιατί κάποιοι δουλεύουν για αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα παιδί, παιδιά, στο εξωτερικό. Εμένα είναι προσωπικός μου φίλος. Είχαμε συνεργαστεί στον ίδιο χώρο μαζί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Νέος και αυτός, νέος και εγώ τότε. Ο οποίος πιστεύω για μένα, αν με ρωτάτε, είναι ο μόνος ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι από το βήμα που έχει για την έρμη του τη χώρα. Μιλάω φυσικά για ποιον άλλον, για τον μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο Γιώργο Αυτιά. Ο οποίος.
1: Τι λες, παιδί.
2: Και εγώ περιμένω να ακούσω.
0: Μεγάλος Γιώργος Αυτιάς, φίλες και φίλοι, ο οποίος δίνει πραγματικά μια μάχη στην Κομισιόν σαν ευρωβουλευτής που δεν έχει προϊόν. προηγούμενο. Απέτησε λέει, αποζημιώστε τους αλείς που έχουν πληγεί από το λαγοκέφαλο.
1: Μπήκε μπροστά
0: για το λαγοκέφαλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο κ. Σαφιάς. Δηλαδή επιλέγει και πολύ καλά κάνει από το βήμα που έχει τουλάχιστον να βοηθήσει.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Ασχολείται.
0: Νομίζω ότι. Και να σου πω κάτι, σαν ευρωβουλευτής μπαίνει μπροστά για. Ρε παιδί, δεν θα μπει για ζητήματα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ότι άλλα κι άλλα. Θα μπει.
1: Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Εξειδικεύεται ο κ. Σαφιάς. Αποζημιώστε για μας και τους. Εν γέννη, όχι μόνο τους τέτοιο. Έχουμε πληγεί και εμείς ψυχολογικά από το λαγοκέφαλο, Γιώργο Αυτιά. Ο άνθρωπος βγήκε στο κοινοβούλιο και μίλησε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
1: Ποιος το περίμενε.
0: Για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα συγκεκριμένα με το λαγοκέφαλο.
2: Τι λες τώρα.
0: Βέβαια. Θα μου πεις, από το να μην κάνει τίποτα, καλό είναι γι' αυτό.
1: Πας καλά.
0: Άμα καταφέρει να πάρουν κανένα πεντάρικο οι αλείς, βέβαια οι αλείς θα μπορούσαν να πιάσουν λαγοκέφαλους και να πληρωθούν.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι τους καταστρέφει όμως τα τέτοια. Πάνε και τρώνε τα άλλα. Ψάρια,
0: ναι. Τέλος πάντων, πολύ σημαντική.
1: Μπράβο στον κύριο Αυτιά.
0: Μπράβο στον κύριο Αυτιά και ας ασχοληθεί και με. Υπάρχουν ζητήματα ψηλά βέβαια στη χώρα αυτή.
1: Και για την Ιωάννα Τούνη με τα 500 ευρώ.
0: Ασχολήθηκε και την Ιωάννα
1: Τούνη. Όχι, αλλά θα μπορούσε να μιλήσει.
0: Θα μπορούσε να μιλήσει και με την Ιωάννα Τούνη για το τέτοιο. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα με τη σειρά αυτό ο άνθρωπο. Μίτσο, χτες είχαμε και μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη χώρα. Από την Αθήνα.
1: Τρώμαξαν αρχικά πάρα πολύ κόσμο. Διότι πέρασαν μαχητικά αεροσκάφη, χαμηλά ρε παιδί μου, τα ακούσαν ξαφνικά.
0: Ωραία ιδέα αυτή που λέει
1: και
0: ο.
1: Και λένε πάμε πόλεμο.
0: Ο Κωνσταντίνος, να κάνουμε μια ΜΚΟ για την προστασία του λαγοκέφαλου. Καλό είναι αυτό. Είναι καλή φάση.
1: Πώς θα βγάλεις λεφτά από αυτό, ρε φάση.
0: Μόνο δεν χρειάζεται. ΜΚΟ, μόνο αυτό. ΜΚΟ, όσο είναι λεφτά. Για πες τι έγινε χθες.
1: Ναι, έταξαν πολύ χαμηλά λοιπόν πολεμικά αεροσκάφη. Τα χάσε πολλοί κόσμο. Λένε μπήκαν οι Τούρκοι ή πάμε να του πούμε εμείς. Κάτι συμβαίνει.
2: Τι ώρα έγινε αυτό.
0: Τα βλέπεις τα δικά μας. Καταρχήν οι Τούρκοι δεν έχουν F-35.
1: Ούτε εμείς ακόμα.
0: Και τα F-16 που έχουν δεν πετάνε τώρα.
1: Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ενημέρωση, γιατί ήρθε η ειδική ενημέρωση, σκεφτείτε, πραγματοποιήθηκαν αυτές οι. Πώς να το πω τώρα, οι πτήσεις.
2: Ναι.
1: Λόγω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και νορκομοσία των νέων ανθιποσμηναγών και ανθυπολοχαγών της σχολής Σιγάρων.
0: Μαράκι, υπάρχει μια ωραία άσκηση να σε πάρω να πάμε.
2: Τι άσκηση, καλά.
0: Υπάρχει μια άσκηση, έγινε και πέρυσι ποτέ, στο Βουραϊκό, στα μέρη τα δικά μου. Είναι μέσα σε κάτι φαράγγια, κοντά σε εμάς εκεί πέρα καλά,
2: ναι.
0: Από το Αίγιο, όπου έχει κάτι φαράγγια και κάνουν ασκήσεις στα F-16 και περνάνε μέσα από το φαράγγι. Τώρα περνάνε.
2: Αγία, με αυτό είναι σκέρι.
0: Έχεις ακούσει F-16 από κοντά.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει, παιδιά.
0: Όχι από τον. Αν το ακούσω.
2: Πού να ακούσω, βρε.
0: Εγώ επειδή μου αρέσει, έχω πάει και στις. Πώς λένε, και σε επιδείξεις αερο.
2: Α, πηγαίνεις, θα παρακολουθείς αυτά.
0: Βέβαια αυτό. Μιλάμε, μαράκι, είναι σαν να ανοίγει ο Θεός τον ουρανό.
2: Γι' αυτό σου λόγο σκέρι, Παναγία μου.
0: Είναι πολύ. Τρελαίνεσαι, ρε. Δηλαδή, ξέρεις τι δέος είναι να περτάει. Να ακούσω F-16 να περνάει μέσα. Φαντάσου να ακούσεις βόμβα.
2: Φαντάσου, άκου. Το φτιάχνει και η βόμβα. Όχι, εκεί δεν με φτιάχνει.
0: Τι θέλω να πω. Ωραία. Καλό είναι αυτό, Μίτσο. Και αυτό καλό είναι. Καλό είναι να πετάνε. Θέλει το ασπίδες άμα είσαι πολύ κοντά. Αλλά.
2: Τόσο δυνατά είναι, ρε παιδιά.
0: Να περάσει το F-16 τώρα, μιλάμε, να περάσει μπροστά σου στα 30 μέτρα. 30 πολύ, νομίζω είναι. Πολύ κοντά είναι. Ναι, δηλαδή η άσκηση είναι ήοχο. Να σε πάρω σε καμιά άσκηση παρμενίωνας κοντά με ελικόπτερο. Αυτά είναι μαράκια.
2: Άστε, θα τα βλέπω από την τηλεόραση.
1: Φαντάζεσαι να σε πήγαινε ραντεβού εκεί, τι θα κάνεις.
0: Όχι ραντεβού, ρε, να πάμε μια μέρα.
2: Να πάμε να δούμε.
0: Σαν κουνάβια, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια άσκηση. Μια...
2: Και τι περνάνε ανάμεσα και στα φαράγγια, ανάμεσα από τα.
0: Μιλάμε τώρα Tom Cruise κανονικά. Μιλάμε, τα φέρνουμε. Είναι σαν να το δικάνε με χειρόφρενο.
2: Εντάξει, εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακότατο. Και πρέπει να περιμένει, εμένα επειδή πέρυσι πήγανε κάτι φίλοι μου, πρέπει να περιμένει όλη η μέρα. Δεν σου λέει η άσκηση, δεν σου λέει θα περάσω 5 ώρα.
2: Αν δεν έχουν συγκεκριμένε ώρε που
0: να σκέφτε. Κάθονται όλη μέρα και περιμένουν αυτή η φωτογράφη και αυτά που τα φωτογραφίζουν. Στη Λίμνο λέει, ρίχνουν λέει και βόμβες στα βουνά τα F-16. Ωραία άσκηση αυτή να δεις μια.
2: Όντως ρε παιδιά.
0: Κάτσε ρε Μαράκη.
1: Πρέπει να την εξάσκηση ρε Μαρία.
0: Όχι, τη βόμβα δεν βάλει τσέπη σου. Βόμβα είναι.
2: Παιδιά, εγώ δεν ήξερα ότι στην εξάσκηση ρίχνουν και
1: βόμβες. Μπλοκάρει, τι κάνει.
0: Μας ακούνε και τα παιδιά από τη φωλιά των Viper, τον F-16. Τα φιλιά μου, έχω και το κουμπάρο μου απάνω. Δεν έχω φτάσει F-16.
2: Τι είναι ο κουμπάρο σου, οδηγεί F-16.
0: Όχι, δεν οδηγεί F-16, είναι μηχανικό F-16. Βέβαια.
2: Να το και ο κουμπάρο.
0: Λοιπόν. Ναι, τι βόμβε Μαρία τι ρίχνουμε εξή. Ρίχνουμε. Πρέπει να σκάσει και η βόμβα, δηλαδή που θα σκάσει. Έχει μια βόμβα. Άμα δεν τη δείξει, τι θα
1: σκάει ή δεν σκάει.
0: Την ώρα που θα χρειαστεί, πραγματικά τι θα το κάνει εκεί πέρα.
2: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, επειδή κάθε φορά κάθε βόμβα δεν μπορεί να μπλοκάρει. Δηλαδή διαφορετική βόμβα.
0: Είναι, και ξαναδεί. Η κάθε βόμβα έχει το χαρακτήρα τη. Λοιπόν. Εμεί φίλε και φίλοι εδώ πέρα θα είμαστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο και εύχομαι να τα ακούτε και σήμερα. Μαντέψτε.

0: Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχουμε και Eject Festival, έτσι. Έρχονται εδώ πέρα by day, 14-15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Florence, κάτι φλόρι και κάτι μηχανές. Florence and the Machines, από ό,τι βλέπω. Η Cure, The Cure, έρχονται και The Cure στις 14 Ιουλίου. Ωραία τώρα, είναι καλοκαιράκι τώρα. Ζέστα και συναυλίες, βέβαια. Ζέστα. Χθες είχε ωραίο απογευματάκι, είχε με τον αέρα του, καλά ήταν. Είδε η μεγάλο χορηγό στον event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Αλλά η ζέστη σημαίνει και ήλιος. Ο ήλιος είναι ωραίος, αλλά θέλει και να έχει στο νου σου. Και ειδικά και στα μικρά παιδιά. Γι' αυτό έχει σκάσει το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion, νέα ολοκληρωμένη σειρά από την Dermed, όπου είναι κατάλληλο για παιδιά και βρέφη από 6 μηνών, παρακαλώ.
1: Αν ψάχνετε τώρα το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Φυσικά θα έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές και μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σας μέλλον. Έτσι, μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Παιδιά, θα γνωρίσετε εκεί κοντά και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια, ουσιαστική σύνδεση, πολλά τέλος πάντων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο www.delta360.gr ή τηλεφωνείτε στο 210-3220-360. Το WhatsApp τώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
2: Και παιδιά, σας ενημερώνουμε ότι για φέτος το καλοκαιράκι μπορείτε να απολαύσετε μια green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Ό,τι πρέπει για σένα, Φάνη. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C, παρακαλώ, και δεν έχει καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, green πορτοκαλάδα και green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλιδές.
0: Λοιπόν, μικρά μου ζουλάπια, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε, παιδιά, ότι τι να πρωτοδούμε. Πάμε λίγο στην πολυκατοικία, την πολυκατοικία η οποία πήρε πρωτοβουλία
2: Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα. Συνεχίζονται εκεί πέρα οι έρευνες, να δούμε ποιος θέλει. Δεν πιστεύω θα. Από ό,τι έχω καταλάβει και έχω διαβάσει λίγο το θέμα, Μίτσο, νομίζω πρέπει να φταίνει, ξέρεις. Βάση,
2: και αν θα φταίνε.
0: Ναι, και αν θα φταίνε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως από τη στιγμή που δεν δικαιούται αυτός που γκρεμίζει την πολυκατοικία να κοιτάει και τα θεμέλια της άλλης πολυκατοικίας που λέγαμε. Άρα, μάλλον δεν θα την ορθεί κανένας.
2: Ναι, αλλά αν σου λέει ο κόσμος.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο στην Ελλάδα που γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Και μετά τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έγινε. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Να μην γίνει το κακό.
2: Άμα γίνει.
0: Παντού, ρε παιδί μου. Μετά, άμα γίνει, τότε να κάτσει να.
2: Εντάξει, πρέπει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αρχικά.
0: Είναι όπως στο σχολείο, ρε παιδί μου. Ξέρεις που λες πω θα την πληρώσω και μετά τα βρίσκα τελευταία στιγμή. Λες πάω, βουφ, την κλείτωσα. Να αποζημιωθούν τι, θα πάτε 3.000 λέει, σκέφτεται να δώσει ο Δήμος.
2: Όχι, σκέφτεται, έδωσε 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
1: Το κράτος.
2: Σε κάθε οικογένεια, όχι άνθρωπο.
0: Σε κάθε οικογένεια.
2: Το κράτος θα δούμε τι θα δώσει.
0: Για την περίπτωση οικογένεια να πήρε από 800
2: μια χαρά.
0: Μια χαρά για να βγάλει την πρώτη εβδομάδα. Βλέπω εδώ πέρα ότι αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και βγαίνουν μικρές ιστορίες από τα Πετράλωνα. Η πολυκατοικία αυτή πριν ειδοποιήσει ή από μηχανές γριά που λέει γέρνει και τη λέει ο άλλο μην τρελαίνεσαι και πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Άλλο ενοικιαστή πολυκατοικία είχε προειδοποιήσει, λέει, ότι η γέρνει την πολυκατοικία
2: 15 μέρες πριν ότι είχε κλείσει.
0: Και του απάντησαν πού πήρε. Είχε στείλει. Πού παραποτέθηκε αυτός, πού το είπε αυτός.
2: Εσύ δίπλα.
0: Είχε ενημερώσει, λέει, την ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας, ότι γέρνει, και είχε πει η ιδιοκτήτρια ότι λέει: μην αγχώνεσαι, είναι από το σεισμό συνέβεια.
2: Ο καθένας έβγαζε το δικό του πόρισμα.
0: Παιδιά, πραγματικά ο καθένας είναι από τις Καλαμάτα, στο σεισμό το 87. Εδώ σαν Πετράλωνα έχει υγρασία τώρα το.
2: Μπατάρι.
0: Και παιδιά τώρα βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν, τώρα ξέρεις, θα έχει πολύ, πολύ αν συνεχίσουν τώρα τα ρεπορτάζ, θα βγουν τρομερές ιστορίες για κρίση. Αφού δεν πέθανε κανένας τώρα, πάλι καλά τα λέμε και γελάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει γίνει κάτι άλλο με την πολυκατοικία.
2: Όχι, κάτι άλλο, τι άλλο να γίνει, δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να πούμε, παιδιά, ότι οι μεταγραφές έχουν ξεκινήσει και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι.
2: Γιατί
0: δηλαδή, κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ, αλλά κάνει και ο κρατικός μηχανισμός. Πλέον, παιδιά, κάνουμε μεταγραφές πυροσβέστες. φέρνουμε μεταγραφές πυροσβέστες από το εξωτερικό. 245 ξένοι πυροσβέστες από τα μέσα Ιουλίου στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Βέβαια,
1: για το καλοκαίρι.
2: Ναι, για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι, ναι, εποχική.
1: Α, τους φέρνουμε για.
0: Σεζόν. Όπως λέμε, κατεβαίνει κάποιος Έλληνας στη Μύκονο, κάποιος Πολωνός θα κατέβει, ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ. Από την άλλη, έχουμε και ελληνικές αποστολές σε Γαλλία και Κύπρο.
2: Ναι, στέλνουμε κι εμείς.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
2: Έλα.
0: Για ποιο λόγο στέλνουμε εμείς?
2: Okay.
0: Στέλνουμε εμείς σε Γαλλία και Κύπρο και παίρνουμε από αλλού.
2: Εντάξει, στέλνουμε και εμείς λίγο να βοηθήσουμε και μας στέλνουν και αυτοί. Ναι, κάπως έτσι.
0: Ο πυροσβέστης είναι σαν το Φωσμπά, να γυρνάει ο πυροσβέστης.
1: Πάει παντού, ε.
0: Ναι, ας μας πάρει κάποιος πυροσβέστης τηλέφωνο.
2: Και να πούμε πάλι ότι για ακόμη μια φορά μας στηρίζει η Ρουμανία, Μολδαβία. Η Ρουμανία γενικότερα πάρα πολύ σε θέμα πυροσβεστών. Τώρα δεν ξέρουμε, έχουν κάνει ειδική συμφωνία και μηχανήματα μας είχαν.
1: Ποιοι ήταν αυτοί οι πυροσβέστες που ήταν πάρα πολύ έτσι?
2: Ρουμάνοι ήταν. Γαλλία μας έστειλε, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία.
0: Ναι. Όχι, γενικά σε θέματα πυροσβέστης, ακόμα και με τους Τούρκους έχουμε. Γενικά οι πυροσβέστες είναι το μόνο τέτοιο που πάει καλά στα Βαλκάνια. Δεν κάνω πλάκα. Όποτε υπάρχει φωτιά και με Τουρκία και με Ρουμανία, με όλες τις χώρες γύρω-γύρω έχουμε μια αλληλεγγύη.
2: Ναι, πάντα.
0: Χρόνια γίνεται αυτό, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μάλλον θα τους στέλνουμε την εποχή που δεν έχουμε πολύ εμείς ανάγκη. Εμείς τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Και επειδή αυτοί μας στέλνουν, στέλνουν και εμείς, ρε Βάνη.
0: Όχι, να πω κάτι εγώ. Ρε παιδιά, okay, πυροσβέστες δεν λέω. Αλλά εμείς τώρα πόσα πράγματα είναι να κάνουν. Κάηκε και ο Εύρος απάνω. Κάτω η Πελοπόννησο έχει καεί σε εμάς αυτό. Η Ρόδος κάηκε. Ξέρω εγώ πόσα μέρη, ρε παιδιά, υπάρχει.
2: Όπως λέει πολλά.
1: Όχι, να σου πω κάτι, όχι, το λέμε αυτό συνέχεια, αλλά κάθε φορά κάτι βρίσκεται και καίγεται. Είδες, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Είδες τι άτιμο πράγμα είναι το πράσινο. Συνέχεια, δηλαδή δεν μπορούμε να το τελειώσουμε. Καλημέρα, λέει, τι λέτε, λέει. Εννοείται πως υπάρχει υποχρέωση. Α, υπάρχει υποχρέωση αντιστήριξης, λέει, γειτονικών κτισμάτων. Δεν υπάρχει, λέει, υποχρέωση γεωτεχνικής μελέτης. Όχι, ρε, δεν είναι.
2: Για την περιοδική άλλη.
0: Ρε, βλάκα, Βασίλη, ίσως δεν το παγώ καλά. Συγγνώμη που σε λέω και βλάκα. Βγήκε τώρα.
2: Βλάκα.
0: Ναι.
1: Είπε τώρα, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Στις ειδήσεις βγήκε, ρε, παιδί μου, ότι λέει δεν υπάρχει. Πώς το είπε τώρα.
2: Κάτι
0: βγήκε. Βασίλη, τώρα μην με εκνευρίζεις πρωί-πρωί. Το είπανε στο Μέγκα και στον Αντένα τώρα. Το βγήκαν και το είπαν.
2: Σαν τους παππούδες, το είπαν στην τηλεόραση.
0: Ρε, εσύ, δεν το είπα εγώ καλά. Δεν υποχρεούται. Το άκουσα, παιδιά. Μην με τρελαίνεις. Δεν υποχρεούται, λέει, να κάνεις. Αυτούς που κατεδαφίζει. Πρέπει να κάνει μέτρα αντιστήριξης, να βάλει μια. Αλλά δεν δικαιούται να.
2: Δεν το βρίσκω το άρθρο.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα, ρε, εσύ, Βασιλική.
2: Έχει αυτό. Γραφτεί και άρθρο. Έχει γραφτεί και άρθρο.
0: Ναι, είναι... πετάγεσαι εσύ και πελέ την παρόλα σου. Λοιπόν, τρίπλακα, μέτρα αντιστήριξης. Πήπε μια λέξη.
1: Καλά, μην τον βρει, ρε παιδί μου, εσύ τώρα.
2: Εσύ τι έπαθες τώρα.
0: Ναι, με τρελαίνει, ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Φάνηκε καλημέρα, σκάψαν 3 μέτρα. Εννοείται ότι τα θεμέλια ήταν στο 1,80. Παιδιά, δεν μπορώ να βρω το άρθρο ακριβώς. Μπείτε, άμα δεν βλέπετε.
1: Α, το είχαν πει αυτό, ότι τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσαν
2: πιο βαθιά, ρε
1: ήταν 1,5 μέτρο και σκάψανε στα 5. Μπράβο.
2: Απλώς κάπου διαβάσαμε και έλεγε ότι δεν θέλει ευθύνη να τσεκάρει αυτός που.
0: Ναι, δεν έχει. Ναι, μπράβο αυτό. Θα με κάτσει τώρα να κάτσω να βρω το άρθρο, τρίβλακα πρωί-πρωί.
2: Η Λονιδά μας το έχει στείλει εσύ.
0: Καλά
2: σου λέει. Στο TikTok.
0: Καλά με τα ακούς και εσύ. Λοιπόν. Παιδιά, δεν το είπε ο Λιάγκας και ο Βαγγελάτος. Βρέστο, Λονιδά, βρέστο. Γιατί.
2: Μα το έστειλε στο TikTok.
0: Με συμφιλιάσανε τώρα τέτοιο. Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Τέλος πάντων, άστο, θα το βρούμε στη συνέχεια γιατί θα τσακωθώ τώρα. Και δεν είναι...
2: Το είπαμε και χθες.
0: Το είπαμε και χθες. Δεν είναι υποχρεωτική, λέει, γεωτεχνική μελέτη, αλλά χρειάζεται στατική.
2: Το κενό του νόμου που απειλεί διπλανά κτίρια.
0: Κάτι τέτοιο τώρα. Μην με πρωί-πρωί με διαολίζετε. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι για τα κτίρια στην Αθήνα. Είναι
2: λοιπόν,
0: λέει
2: τώρα, το σύστημα έκδοσης αδειών αφορά μόνο το οικόπεδο που χτίζεται. Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για εδαφοτεχνική μελέτη στα όμορα, δηλαδή στα διπλανά ακίνητα. Οι μηχανικοί δεν υποχρεούνται δια νόμου να ελέγξουν τι συμβαίνει δίπλα, ενώ η πολεοδομία πλέον δεν ελέγχει τους φακέλους των μελετών πριν εκδώσει την άδεια, παρά μόνο αν γίνει καταγγελία, εντάξει.
0: Έπρεπε να πω όλο αυτό το πράγμα τώρα. Βέβαια, σου λέει μέτρα αντιστήριξης πρέπει να υπάρχουν και από την άλλη σου λέει ότι υπάρχει μέχρι ένα όριο που μπορεί να σκάψεις δίπλα. Αυτό λένε τα παιδιά. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Δεν το είπα καλά. Πετάχτηκε ένας παπάρας εδώ πέρα. Λες και είμαστε ρε παιδιά μαγκαζίνο ενημερωτικό τώρα. Χέσε με. Λοιπόν. Ναι, μα τώρα είπαμε και εμείς πρώτη φορά που λέμε κάτι λάθος.
2: Βασικά. Έλαμπτε.
0: Ναι, πρώτη φορά θα είναι που θα έχω πει εγώ κάτι που δεν ισχύει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα βλακόμουτρα. Πάμε, παιδιά, στη Γαλλία. Παιδιά, στη Γαλλία και στην Αγγλία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το λέγαμε και τις προάλλες, με τη ζέστη. κόσμος έχει πιθάνει, έχει πιθάνει πολλοί κόσμος, έτσι. Το θέμα είναι ότι γίνεται πόλεμος, παιδιά, για ένα κλιματιστικό. Δεν υπήρχαν κλιματιστικά στη Γαλλία και αυτά, δεν είναι, είναι άγνωστη λέξη. Οπότε σε ένα πολυκατάστημα.
2: Όχι, σε σούπερ μάρκετ.
0: Σε σούπερ μάρκετ, παιδιά.
2: Που το έχουμε και εμείς εδώ αυτό το σούπερ μάρκετ.
0: Ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει, λέει, 200.000 κλιματιστικά και έγινε, παιδιά, πόλεμος. Πόλεμος.
2: Δεν ξαναδεί. Μπείτε, δείτε το βίντεο, παιδιά. Πλακώνονται στο ξύλο για το κλιματιστικό.
1: Καλά, παιδιά, και άντε και το παίρνουν.
0: Όταν λέμε κλιματιστικά, δεν είναι σαν τα δικά μας τα βλέπω. Εγώ βλέπω κάτι κλιματιστικά, ξέρεις.
1: Μικρά.
0: Τύπου τέμου. Ναι, μα πεθαίνει ο κόσμος από τη ζέστη, ρε παιδιά. Αυτοί δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν έχουν ξανακάνει. Είναι σαν και εμάς τώρα που είμαστε full ρεύμα όλη την
2: ώρα. Για σήμερα 40 βαθμούς με ανεμιστήρα.
0: Ναι, ναι. Κάνει.
1: Εντάξει, άστο, δεν γίνεται.
0: Τέλο πάντων.
1: Και πώ θα τοποθετούν, ρε παιδιά, γιατί θέλει και διαδικασία.
0: Σου λέω παίρνουν και μερικά αυτά που είναι
1: αχυρό.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να περάμε, λίγο αφήνουμε τη Γαλλία. Πάμε γρήγορα στην Ελαφώνησο, όπου αυτά είναι πράγματα. Εκεί δείχνουμε ότι είμαστε μπροστά σαν χώρα. Έχει την Ελαφώνησο αυτό το ferry boat που σε πηγαίνει πέρα δόθε. Δεν ξέρω, έχετε πάει Ελαφώνησο?
2: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Δεν έχω πάει. Ποιο λες?
0: Το ferry boat που σε πάει στην Ελαφώνησο.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αναγκαστικά, επειδή υπάρχει κόσμο, η Ελαφώνησο τώρα είναι προσέλκυση. Τώρα δεν είναι.
1: Ναι, ωραία, Ελαφώνησο.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ πρέπει να πα πρώτα για το δεν θυμάμαι και τα λιμάνια. Στο λιμανάκι και να σε περάσει απέναντι. Πολλοί όμω βρίσκονται και μέσα στο νερό. Κάνουν μπάνιο γιατί είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Ferry boat σταμάτησε ένπλο και πήρε κολυμβητή μέσα από τη θάλασσα. Άνοιξε τον καταπέλτη και μπήκε κολυμβητή μέσα.
1: Παιδιά, αυτό είναι επικίνδυνο. Πώς το κάνανε?
0: Επικίνδυνο για ποιον? Για ποιον από όλους?
1: Τύπου αυτός δεν πρόλαβε και.
2: Θα σου πω, βρήκα ποιος ήταν τελικά.
0: Και λέει προβληματισμός για το περιστατικό.
2: Σιγά τώρα, προβληματισμός.
0: Ναι, για πες.
1: Ποιος ήταν?
2: Ήταν ο πλειοκτήτης.
0: Α, ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Ήταν ο πλειοκτήτης, διότι λένε ότι υπήρχε σαν μια βλάβη τέτοιο και έτρεξε ο πλειοκτήτης κολυμπώντας. Γιατί ήξερε πού είναι η βλάβη, παιδιά, για να πάνε να την διορθώσει.
0: Παιδιά, αυτό είναι κορυφαίο. Είναι το ferry boat. Εντάξει, δεν είναι, φαντάζομαι δεν είναι ότι είσαι και μεσοπέλαγα, αλλά και πάλι είναι τραγικό. Είναι σε κάθε φάση το ferry boat, κάτι έχει, αλλά είναι μέσα στο νερό, όχι δεμένο στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Εν κινήσει. Λένε τώρα ότι υπήρχε πρόβλημα, γιατί αν υπάρχει πρόβλημα θα πάει ο πλειοκτήτης, θα πάει κάποιος
2: ειδικός. Ποιος
1: θα πάει?
0: Τον παίρνει τηλέφωνο, Τάκη, Τάκη, έλατε, έχουμε πρόβλημα. Πετάγεται μέσα στη θάλασσα ο πλειοκτήτης, ο οποίος ήδη βρισκόταν, γιατί μάλλον είχε μυριστεί ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Και σταματάει ένπλο το ferry boat, ανοίγει αυτή η πόρτα που έχουν μπροστά, ναι, που είναι τα μάσια αυτό. Ανεβαίνει ο Τάκης απάνω, δεν ξέρω πώς το έχει το άνθρωπο.
2: Θα μπορούσε ο Τάκης.
0: Ναι, θα μπορούσε ο Τάκης.
1: Και τους έλυσε το θέμα.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Δηλαδή και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έχει καράβια αυτό κάνει. Και
0: δεν ξέρω.
2: Πώς θα το ρωτήσουμε.
0: Άγνοια του λιμενικού, λέει, ενημερώθηκε από καταγγελία. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν τώρα. Okay,
1: είναι καθημερινό αυτό,
0: Ρε παιδί μου, τι πιο σύνηθες.
2: Πολύ ωραίο θέμα.
0: Τι να πω.
2: Και ασφαλές.
0: Ναι, παιδιά, είναι πραγματικά καλά. Είναι σαν τη φάρσα, ρε. Αυτά είναι φάρσες. Αυτό είναι φάρσα τώρα.
1: Ναι.
0: Μα είναι φάρσα και δικαιολογία. Ότι ο πλειοκτήτης, δηλαδή, okay, βάζεις σε κίνδυνο, ξέρω εγώ, πόσα άτομα είναι πέσει στο φεριμπό, τους βάζεις σε κίνδυνο. Από την άλλη. Ναι, ρε φίλε, τι να πω. Δεν πρέπει να θυμάστε πέρυσι σε εμάς το Αίγιο στην Ακράτα που ήταν πέρα, που ένα φεριμπό μάζεψε ένα κοριτσάκι με ένα φλαμίγκο. Το θυμάσαι αυτό?
1: Α, καλέ, ναι.
0: Που είχε φύγει το κοριτσάκι.
1: Πήγε, πήγε,
0: ναι, ναι, είχε φύγει με το φλαμίγκο, το φουσκωτό και το.
1: Α, εσά από εκεί είχε γίνει.
0: Από
1: εμά είχε
0: γίνει. Φεύγουμε με φλαμίγκο, παιδιά, σκυλιά, καρδιά.
2: Όλοι.
0: Τι γίνεται. Προεδράρα που λέτε, μπήκε μέσα, το έσωσε το πλοίο.
2: Σβήσε όλα.
0: Όπου ήταν με μαγιό έτοιμο, δηλαδή. Έβζε, λέει, τη μηχανή και κατέβηκε.
2: Ορίστε, κύριος.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν έχετε φέρει μπόντι, γι' αυτό δεν ξέρετε και κορυδεύετε τη φάση. Λοιπόν, Μίτσο, τι άλλο έχουμε έτσι από. Που θα πρέπει να. Τέτοιο. PlayStation πέρα βλέπω.
2: PlayStation 5, παιδιά, πλέον το ανακοίνωσε εκεί η Sony από το 2028. Τέλος εποχής, Κανένα CD πια δεν θα κυκλοφορεί. Oh. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τώρα με το GTA το. Πού είναι το. Ποιο είναι το 6. Mm-hmm. Δεν θα έχει μέσα, ρε παιδί μου, CD. Τέλος. Από εδώ και πέρα, από το 28.
0: Μάλιστα. Παιδιά, αυτά σε κοινικές γράμμες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι ό,τι ήταν και χτες. Ό,τι ήταν και χτες. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια. Attention. The country is now under attack. Τούρκοι! Σάπιλο! Θα μας μπαλώσετε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Aegina.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Plus. Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
20: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
21: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
21: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
22: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: Εδώ μας είπε μικρά μου ζουλάπια, επιστρέψαμε. Λοιπόν, My Market, ξέρετε ότι θα βρείτε τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχαντικά. Το θέμα είναι ότι πλέον έχετε και αυτό το περιβόητο QR code που θα είναι κολλημένο απάνω του, το οποίο τι κάνει κάθε φορά που σκανάρετε ένα μήλο, ένα καρπούζι, μια μπαντάνα, ένα ντουριάν. Ένα dragon fruit. Αποκτάτε πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε. Γιατί σου δείχνει, λέει, μέχρι και τον παραγωγό, λέει. Σκανάρεις το QR code και σου λέει όπου είναι το φρούτο, ποιος το έχει παράξει, όλη την ιστορία του. Λοιπόν, η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 και πλέον παραγωγούς Έλληνες και σε συστηματικούς ελέγχους ποιότητας. Εξαφαλίζονται καθημερινά φρέσκα προϊόντα. Και σας περιμένουμε το Σάββατο, παιδιά, έτσι. Nix Professional Makeup, το πρώτο ραδιοφωνικό event μέσα σε βιτρίνα. Θα γίνουμε κούκλες. Μία με τρεις στο μοναστηράκι, τα κουνάβια μπαίνουν στη βιτρίνα και μπορείτε να περνάτε απ' έξω από τη βιτρίνα, να κολλάτε πάνω σας τους πισινούς σας, να μας κορυδεύετε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Θα είμαστε εκεί και όπου υπάρχουν κουνάβια, υπάρχει και μέζες.
1: Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Party του καλοκαιριού έρχονται φυσικά από το Music 892. Κρατήστε ημερομηνίες. Κυριακή 5 και Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ήλιου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και φυσικά θα δώσει το ρυθμό σε όλο αυτό το Beach Party. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex, all you need. Και επειδή πολλά αλλάζουν αλλά υπάρχουν και αυτά που μένουν σταθερά, όπως είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, παιδιά, που μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Να ξέρετε ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι για να ξεχωρίσει. Και γενικότερα σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, σας το ξαναλέμε. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr. Το ξαναλέω, energyoutloud.gr. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια!
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που φίλε μου κρύε θέλω να σου πω ότι η μέρα σε γεμίζει με ενέργεια και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες. Στα επαγγελματικά μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο αρκεί βέβαια να ακούσεις και τη γνώμη των άλλων με το τελευταίο διάστημα τους γράφεις όλους εκεί... Ξέρεις. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα φέρει πιο κοντά ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και θα πρέπει να αποφύγεις τις βιαστικές αποφάσεις και να αξιοποιήσεις την κοινωνική σου διάθεση. Εντάξει. Mm-hmm. Λίγο. Έξω, φουλαράκια. Mm-hmm. Πάμε λίγο να μιλήσετε, θα φτιαχτείτε. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα θα θελήσει να βάλεις εντάξει όσα σε απασχολούν. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία που αξίζει να εξετάσεις χωρίς βιασύνη. Και στα αισθηματικά, ένα ήρεμο βράδυ με το τέριο σου, μια όμορφη γνωριμία θα σου φτιάξει τη διάθεση. Καλή μέρα για γνωριμία για εσάς τους Ταύρους. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Καλή μέρα για έξοδο για τους Ταύρους σήμερα. Όσο και αν βαριέστε, πιστέψτε με, σήμερα μπορείτε να φλερτάρετε οι ελεύθεροι και να κάνετε και να δημιουργήσετε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δώσε προτεραιότητα σε ό,τι σου προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία. Πολύ σημαντικό. Πάμε στο Δίδυμο, που επικοινωνία για ακόμα μια φορά είναι το δυνατό σου χαρτί, τουλάχιστον για σήμερα. Μπορείς να λύσεις παρεξηγήσεις και να κερδίσεις ανθρώπους με τις ιδέες σου. Επίσης, αν έχεις τσακωθεί με τους γονείς σου, με τις σχέσεις σου, με τους φίλους σου, σήμερα είναι η μέρα που φαίνεται ότι μπορείτε να τα λύσετε όλα. Στα επαγγελματικά, ένα νέο σχέδιο αρχίζει και παίρνει μορφή, ενώ στα αισθηματικά δεν αποκλείεται ένα ευχάριστο μήνυμα σήμερα να σας έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε. Πάμε στον καρκίνο που η διέστησή σου είναι πολύ δυνατή και σε βοηθά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Στη δουλειά χρειάζεται λίγη περισσότερη υπομονή, όμως οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται επιτέλους, γιατί εκεί μέσα που έχεις μπλέξει η αλήθεια είναι ότι σου ρουφούν λίγο το αίμα, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνουν και βλέπουν ποιος είσαι. Στα αισθηματικά είναι καλή στιγμή να εκφράσεις όσα νιώθεις και να αφήσεις πίσω μικρές εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Πάμε στα λιοντάρια μας που σήμερα τραβά στα βλέμματα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι συνεργασίες ευνοούνται και μπορεί να ακούσεις μια πρόταση η οποία θα σε ενθουσιάσει. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί και να σε κλέψουν από κάπου αλλού. Θα σου έρθει μια πρόταση η οποία θα σε βάλει σε σκέψη. σκέψεις. Στα προσωπικά η γοητεία σου είναι έντονη και ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί πολύ πολύ πολύ πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Πάμε στον Παρθένο που η οργάνωση θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις χωρίς άγχος και στη δουλειά δείξε εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου και μην υποτιμάς τις ιδέες σου. Γενικότερα, φίλε μου Παρθένε, σταμάτα να βάζεις τρικλοποδιές στον ίδιο στον εαυτό. Διότι το κάνετε εσείς, Παρθένε, πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Συστηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα λύνει απορίες, φέρνει περισσότερη σταθερότητα στη σχέση σου και θέλω να σου πω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό ήρθε η ώρα για να κάνετε κάτι διαφορετικό με τη σχέση σου. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μια μονοήμερη, μια ωραία εκδρομούλα. Κάτι πάντως θα πρέπει να κάνετε και πιστέψτε με, θα περάσετε πολύ όμορφα. Πάμε στο Ζυγό που η μέρα έχει κοινωνικό χαρακτήρα σήμερα και ευνοεί τις επαφές με φίλους αλλά και με συνεργάτες. Ακόμα και με άτομα μπορεί να συγχαίνεσαι. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή μέρα για να βγεις μαζί τους.
0: Είσαι βλάκας. Συγγνώμη, μου λέει ο Ιάκωβος, Φάνη προσέβαλε τον τώρα. Έτσι για να σπάσει λίγο. Συγγνώμη, Ιάκωβε, το έκανα.
2: Αυτό τώρα τι ήταν τώρα.
0: Μου ζήτησε ο Ιάκωβος να σε προσβάλλω.
2: Δηλαδή, άμα σου ζήταγε τώρα να μην πούμε, φρίσκεται κονσόλα στο κεφάλι.
0: Εσύ, ακροατή είναι. Ο Ιάκωβος είναι και πάλι ο ακροατή. Δηλαδή, αν μου ζητήσει κάποιο ακροατή να σε προσβάλλω ή εσύ έναν Μαρία, δεν πλέον κάνω.
2: Ναι, σωστά, εγώ το
0: σκέφτομαι.
2: Ωραία, μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή μια νέα γνωριμία η οποία θα σε ενθουσιάσει, φίλοι μου. Και στα αισθηματικά, άφησε τον αυθορμητισμό στην άκρη και θα βασικά.
0: Σκάσε! Μου το έστειλε ο Γιώργος. Μου λέει πες σου.
2: Άξιο, τώρα τα κάνουμε, έτσι το πάμε.
0: Συγγνώμη.
2: Στα αισθηματικά, συγγνώμη εγώ, άφησε τον αυθορμητισμό σου ελεύθερο, όχι στην άκρη, άφησε τον αυθορμητισμό σου ελεύθερο να μιλήσει.
0: Συγγνώμη, οι ακροατές είναι.
2: Το καταλαβαίνω. Και μην φοβηθείς να κάνεις το πρώτο βήμα. Και επειδή χθες δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, σήμερα στο Σκορπιό το δώσω όλο.
0: Είσαι πολύ καλό παιδί.
2: Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Μου λέει κάποιος να σου πω κάτι.
2: Ευχαριστώ. Πάμε στο Σκορπιό.
0: Τη μάνα σου! Συγγνώμη, μου λέει κάποιος να πω κάτι για τη μάνα.
2: Αυτό, τι ήταν αυτό τη μάνα σου.
0: Λέει, πες κάτι για τον Νίκο, πες κάτι για τη μάνα.
2: Μπορείς να πεις είναι πολύ όμορφη μαμά σου.
0: Ναι, ναι, όντως. Θα μπορούσα να. Η αλήθεια είναι ότι ναι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και.
0: Φύλαμε τώρα!
2: Τις σκορπίνες εκεί έξω. Μαρία παλιά τον έγκλειφα το φάνη, το ξέρεις.
1: Τι είναι στον έγκλειφε.
2: Ακούστηκε κάπως. Ενώ του έγκλειφα το κεφάλι.
1: Γιατί?
2: Έτσι γεννότανε.
0: Μαρία, σκάσε κάποια. Λέει κάποιος να σε προσβάλλω τώρα, εσένα.
1: Α, τέλεια. Εντάξει, παιδιά.
2: Φίλε μου, Σορβιέ, καλημέρα σου. Σήμερα αφησάς. Έλα.
0: Ναι.
2: Α! Χάσω, εσύ, παιδί μου! Μη και δεν έχω κολλήσει τώρα. Έχουν περάσει 10 μέρες.
1: Ξεκόλλησε.
2: Έχουν περάσει 10 μέρες. Φίλε μου, Σορβιέ, θέλω να σου πω ότι.
0: Κάνω εμετό κάθε φορά που σε βλέπω.
2: Αυτό για ποιον πήγαινε.
0: Πες του, λέει ότι τον συγχαίνεσαι γιατί είναι Ελληνός. Συνέχισε. Μην απαντάς τώρα εσύ.
2: Έχεις δίκιο, όλα μου τι απαντάω. Υποχρεώσεις είναι αρκετές, όμως έχεις τη δύναμη να ανταποκριθείς σε όλες. Ξέρεις λοιπόν ότι μόνο εσύ κρατάς γερά. Χαζό είσαι, παιδί μου.
0: Δώσ' του φάπα. Δευτέρη είσαι βλάκας.
2: Στη δουλειά η επιμονή σου θα ανταμυφθεί, ενώ στα προσωπικά καλό είναι να μην κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν.
0: Είμαι ηλίθιος.
2: Αυτό τώρα τι παραδοχή ήταν.
0: Βρίσκεται τον εαυτό σου, λέει.
2: Μία ειλικρινή συζήτηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα προς το καλύτερο και θέλω να σου πω για σένα, το Σκορπιό, ότι τον Ιούλιο φαίνεται ότι είναι ο μήνας των ευκαιριών. Οι προηγούμενοι μήνες μας είχαν πάει δύο τελευταίοι αίμα.
0: Το έκανα, παιδιά, αυτό προσβάλλω τον εαυτό μου.
2: Μας είχαν πάει αίμα.
0: Κάνω projecting, κάνω projecting. Ό,τι νιώθω ότι είμαι, το κάνω στους άλλους.
2: Μας πήγαν αίμα λοιπόν, όπως σας είπα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ιούλιος έχει έρθει για να μας αποζημιώσει όλες και όλους. Οπότε, παιδιά, βάλτε ζώνη και ας το απολαύσουμε. Κάτι για το σταυρό σας και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Το ξότσι. Φίλε μου, το ξότσι, θέλω να σου πω ότι η αισιοδοξία σου σε βοηθά να δεις λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν δυσκολίες. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι νέες συνεργασίες και τα δημιουργικά σχέδια. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο του παρελθόνου ίσως εμφανιστεί ξανά και σε βάλει σε σκέψεις. Να τα. Και είναι μια καλή περίοδος για εσάς τους τοξότες. Είστε ευνοημένοι σε αυτό, στο να βρίσκετε προσφορές. Τώρα θα μου πει τι λες, ρε Μπουμπουλίνη. Ναι, εσείς οι τοξότες, θέλω να σας πω για όλο το μήνα.
0: Είμαι η ντροπή των καραφλών.
2: Για όλο τον μήνα Ιούλιο είστε πολύ καλοί στο να βρίσκετε προσφορές εκεί που οι άλλοι δεν τις βλέπουν. Τώρα, για ρούχα είναι αυτό, για ταξίδια είναι αυτό, που είστε πολύ ευνοημένοι στο κομμάτι των ταξιδιών, ανοίξτε τα στραβά σας. Πάμε στον εγώ καιρό, που σήμερα είναι σημαντικό να κινηθείς με πρόγραμμα και ψυχραιμία. Είπαμε, είστε απόλυτα ευνοημένοι
0: για παιδιά, πολλά έτοιμα. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά. Πες τη Μαρία να πάει. Μαρία πήγαινε για καφέ με τα καπί. Λέει αυτό.
1: Να πάω για καφέ με τα καπί. Να πάω, ρε παιδιά.
2: Τα οικονομικά σου χρειάζονται λίγη ακόμα προσοχή, όμως μπορεί να βρεις μια λύση η οποία θα σε ανακουφίσει. Στα αισθηματικά, η σταθερότητα και η ειλικρίνεια θα κάνουν διαφορά και θα σε φέρουν πιο κοντά στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Πάμε στον υδροχό που η μέρα σου οθεί να κάνεις αλλαγές και να αφήσεις πίσω.
0: Πάντως, παιδιά, χθες, συγγνώμη, στο διακόπτω. Χθες, πόσο αρέσει η αλήθεια. Χθες κατάλαβα ότι μας ακούνε πάρα πολύ στα μάξη και ήμασταν και απόγευμα. Χθες ήμασταν σε λαβή ερώσεις στη Νέα Σμύρνη και όσοι δεν ξέρω, μας ακούγανε ένα απόγευμα η κουμπή. Και έχει βγει ο Δημήτρης, τον έχω βγάλει στη μέση της Ομήρου, της οδού, που έχει ένα διάζωμα και λέω όποιος περάσει πρώτος τώρα και τραβήξει μια φάπα στο Δημήτρη.
2: Δεν άκουδο, είχα... τι, άκουδο.
0: Ρε φίλε, παιδιά, το είπα ραδιοφωνικά. Το βρεθήκανε τρεις κοπέλες και ένας άντρας. Κατευθείαν. Τρεις κοπέλες και ένας άντρας.
2: Επιτόπου.
0: Επιτόπου.
2: Και τρεις κατέβηκαν από τα μάξια.
0: Ναι. Και πήραν δώρο. Τέλος πάντων, για λίγη.
2: Και εγώ χαίστηκα γιατί πιο πίσω σταμάτησε και ένα λεωφορείο.
0: Λεωνίδα, άχρηστε, βάλε καλύτερα τραγούδια. Δεν τα βάζει ο Λεωνίδας, παιδιά, τραγούδια. Ο Λεωνίδας βάζει όταν υπάρχει καλό τραγούδι, το βάζει ο Λεωνίδας. Τα υπόλοιπα τα αφήνει στο Λευτέρι. Για λίγη.
2: Πού είχα μείνει τώρα, ποιος ξέρει, περαστικά σας. Πάμε στον υδροχό που η μέρα. Όχι, τον είπα υδροχό, στον ηχθή πρέπει να είχα μείνει,
1: Ναι,
2: δεν
1: τώρα
2: ξέρω,
1: θα
2: τώρα
1: στον
2: μου κόψα την ροή. Λοιπόν, φίλε μου, ηχθή θέλω να σου πω ότι οικονομικά και η προσωπική σου ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Είναι καλή στιγμή για σωστό προγραμματισμό ή μια απόφαση που θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Γενικότερα θέλω να σου πω, άκουσε με λίγο ηχθή. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα θα σε ακολουθούν, αν όχι για όλη σου τη ζωή, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τη ζωή σου. Πεντάρα, δεκάρα χρόνια, σίγουρα. Οπότε να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Έχει να κάνει κυρίως με τα επαγγελματικά, αυτό που σου λέω, αλλά ίσως και με ένα κομμάτι των σχέσεών σου.
0: Λέει φύσα, σε παρακαλώ, λέει φύσα τη μύτη του απάνω.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Φύγανε με εξαισόδου.
2: Ναι, φύγανε με. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ειλικρινά τώρα, γιατί θα πάθω κρίση. Θα πάθω κρίση επιτόπου τώρα. Σου γράφει αυτό το μήνυμα. Κάνε πως φυσάς! Μην φυσήξεις, Μαρία, φέρ το αντισηπτικό τώρα, μέλουσε!
1: Πραγματικά δεν το πρόλαβα αυτό. Πάρε μαντιλάκι.
0: Δεν περίμενα και
1: πολλά. Σέλουσε.
0: Ναι.
2: Φάνη, έφυγαν όλες οι μίξεις σου πάνω μου.
4: Έφυγε τα λιρό.
0: Ναι, δεν το περίμενα.
2: Είναι δυνατόν.
0: Πήγα να το κάνω για πλάκα, ρε, αλλά μου φύγε. Ναι.
1: Πρέπει να πληρώνεις για βαρέα και ανθυγινά.
0: Φέρε μου και ένα μαντιλάκι.
2: Τα έχω χάσει. Μπορώ να καθαριστώ πρώτα εγώ.
0: Φέρε μου και ένα μαντιλάκι γιατί.
2: Να το! Κοίτα εδώ, κοίτα το! Να τη! Να τη! Να τη! Κοίτα τη!
0: Συγγνώμη. Έλα, πω γιατί. Δεν ξέρω, έχετε μηνύματα. Φτύστον.
2: Χέστον να τώρα! Κατεβάζω το παντελόνι του τώρα.
1: Ναι, παιδιά. Δηλαδή. Κατουρίστε.
2: Δηλαδή, φάνηκε για όνομα του Θεού. Τι θα κάνει.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Είναι και εγώ παρεσέρωμα με του ακροατέ και είναι κακό αυτό.
1: Παρασύρει και πολύ.
2: Είσαι παιδί μου στο γυμνάσιο. Και σε παρέσαινε οι μαθητέ σου.
1: Και εσεί τι θέλετε, ρε παιδιά. Ο άλλο λέει τι χρώμα είχε. Είναι δυνατόν.
2: Δεν πρόλαβα να σου πω ότι ρούφιξα. Υπάρχει
1: κόσμος που τρώει πρωινό.
0: Ναι, σε θέλουμε.
2: Σε μένα το λες.
0: Σε θέλουμε γυμνό, λέει η Ειρήνη.
4: Βάλε το παπούτσου και βάλε το στιγμή του μου.
0: Ναι, παιδιά, έλα, παιδιά, σταμάτησε.
1: Μην του τα λέτε και θα τα κάνω.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Είπαμε, έλα. Έλα, Δημήτρη, και εσύ με κάνεις μπάνιο μισή ώρα. Έλα, εντάξει, με το μονομάτιλο. Έλα, εντάξει, σιγά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
5: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι και δεν πάντα.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα.
9: Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892. Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου

0: κάμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Go, go, go, go, go.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Έλα, Μάικλ Τζάκσον. Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, εμπιστέψαμε πάντα μαζί μας η χορηγάρα μας στοίχημα. Είπαμε, σας στέλνει μέχρι και Αμερική πέρα. Να πάτε να δείτε Μουντιάλ μέσα από το nation.stοίχημα.gr. Εκεί πέρα όπου όλοι οι συνδρομητές στοίχημα έχουν ευκαιρία να κερδίσουν τρελά δώρα. Είναι και επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχουμε και νέα προσφορά γνωριμίας με την εγγραφή των νέων χρηστών, χρησιμοποιώντας promo code παγκόσμιος 2026. Παίρνετε και εκεί πέρα άλλη σειρά με νέα δώρα. Έχουμε και την άλλη Παρασκευή, παιδιά, φεύγουμε για Αιγινά. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 7.30 ώρα, σφυράει το πλοίο και πάμε με την καραβάρα, τον Οκιαλό. Πάμε συνέχεια το πρωί, θα βγει κανονικά η εκπομπή, απλά θα την βγάλουμε μέσα από το καράβι που πάει στην Αίγινα. Συγκεκριμένα λέγεται Οκιαλός το καράβι. Ο Music μαζί με το tickets του Aegina.gr κάνουν και τη δωράρα τους. 25 τυχεροί, τι θα κάνουν, θα τους πάρουμε κοντά και θα μου πείτε, λαμπρούπλη, είμαστε τυχεροί που θα έρθουμε κοντά σας. Όχι. Έρχεστε κοντά μας τζαμπέ εισιτήριο και μετά το δεύτερο εισιτήριο για να γυρίσετε πίσω το αφήνουμε ανοιχτό. Γυρνάτε όποτε γουστάρετε πίσω. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε μαζί μας, εμείς θα είμαστε 3 ώρες. Πήγαινε, έλα, θα κάνουμε εμείς. Εσείς μπορείτε να γυρίσετε την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, να γυρίσετε το Σεπτέμβριο. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Θα είναι ανοιχτή η επιστροφή σας. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μας ανοιχτείτε εκεί πέρα για μία ώρα μέχρι να φτάσει το καράβι στην Αίγινα. Για να κερδίσετε τα εισιτήρια και να έρθετε κοντά στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892, γράφετε Αίγινα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Και όποιος θέλει να κάνει, δεν κερδίσει και θέλει να κάνει κράτηση για την Αίγινα, για τα δρομολόγια θα μπείτε στο ticket στο Aegina.gr.
1: Με τον ήλιο και τη ζέστη, παιδιά, η αντιλιακή προστασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε για να έχουμε την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας, πολλές φορές ξεχνάμε, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι ένα αντιλιακό στίκ υψηλής προστασίας που είναι ιδανικό για μικρές ζώνες, πως είναι η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Δεν έχει λιπαρή υφή, είναι αόρατο το φινιρισμά του και προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό, να ξέρετε. Φυσικά θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Είναι εδώ και θέλω να σας πω ότι άμα θέλετε να σπουδάσετε γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσκολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση, όλα αυτά θα τα βρείτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα και με υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το λέμε και το ξαναλέμε διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Υπάρχει και το γραφείο σταδιοδρομίας και ήρθε η ώρα να κλείσει μια ξενάγη σε μια από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια. Και από εκεί θα ξεκινήσει να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις και μπες και στο www.delta360.gr.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι έτοιμη. Μαρία, ενεργηθείτε και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
0: Καλώς την.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας έχω ψυχολογικά τρίκ ή μυστικά, όπως θέλετε τα λέτε, για να είναι τεχνικές ουσιαστικά που βασίζονται στην ψυχολογία και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά των άλλων, να επηρεάσετε θετικά μια κατάσταση, έχετε μια συνέντευξη εργασίας και να βελτιώσετε τη δική σας διάθεση ή συγκέντρωση ή παραγωγικότητα, ό,τι θέλετε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο και βασικό που έχει να κάνει με το αν πιστεύετε ότι κάποιος σας λέει ψέματα. Τι θα κάνετε για να το ξεμπροστιάσετε, ας πούμε?
0: Θα του πούμε, λες ψέματα.
1: Όχι.
2: Ψεύτη.
1: Τον βλέπεις στα μάτια, τον κοιτάς στα μάτια και δεν λες τίποτα.
0: Τι λες, Μαρία, ωραίο αυτό.
1: Ναι, τον κοιτάς στα μάτια και δεν λες τίποτα. Αυτό του δείχνει.
0: Ότι κατάλαβες.
1: Ότι σε έχω καταλάβει. Τι και αυτό αρχίζει να το παίρνει διαφορετικά μετά.
0: Ωραίο αυτό, Μαράκι. Ναι.
1: Πάνω σε αυτό τώρα με τα ψέματα, αν θέλεις κάποιος να σου πει την αλήθεια, τι κάνεις? Τον κάνεις να γελάσει και μετά τον ρωτάς για αυτό που θέλεις. Κατάλαβες.
0: Ωραίο! Μπράβο, Μαρία, ψάχνουμε αυτά που λες σήμερα.
1: Ωραία, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, συνέχισε.
1: Για να
0: αν όπως πηγαίναμε παλιά στους γονείς μας. Θυμάσαι που έλεγα δεν κάνετε το έκανα στους γονείς μου εγώ παλιά. Όταν ζήταγα λεφτά. Σκαρφιζόμουν κάποια βλακία, κάποιο αστιάκι και λέμε μαμά, δώσ' μου.
1: Α, το έκανες πρόταση.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό,
1: ναι, ναι, ναι. Το είχες έμφυτο.
0: Ναι, καλά σε αυτά εγώ.
1: Και μετά πάντα πετύχαινε.
0: Πάντα, εντάξει. Πάντα. 9 στις 10.
1: Ήταν καλό ποσοστό.
0: Και εξαρτάται τι θα ζήταγα τώρα, έτσι. Δηλαδή, ήταν, αυτό ήταν. Μπορεί να ζήταγα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα 5 ευρώ και να γέλαγε παρά με άντρε και να τα πάρει 4.
1: Δηλαδή, δεν έπαιρνε. Κάτι έπαιρνε, πάλι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αν διατηρήσετε.
0: Η πιο χαζή ερώτηση δεν ήταν εσύ, όταν ζητάγαμε λεφτά από του γονεί μα. Που λέγαμε, ρε παιδί μου, τώρα δραχμές ευρώ. Λέγαμε, πατέρα, θέλω 50 ευρώ. Η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε ο πατέρα μου, ποια ήταν. Καλά, η πρώτη παρέτηση δεν θα ήταν όχι, αλλά η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε ήταν, τι τα θες. Μα ρωτάς ένα παιδί τι θέλει 50 ευρώ.
1: Δηλαδή, λογικό δεν είναι να ρωτήσει.
0: Λογικό δεν είναι να σου πω ψέματα. Με 50 ευρώ ένα πιτσιρικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι κουσάει.
1: Εσύ τι τα ήθελε, παρεμπιπτόντω.
0: Μα γιατί τα ήθελα, εκεί πέρα εδώ με μικρό παιδί μου. Τσιγάρα αυτά.
2: Τσιγάρα.
0: Ρε παιδί μου, να πάω. Να πρέπει να πιει ένα καφέ, να. Δηλαδή θα σου πω τι θα θε. Τι εσύ τι λε, θα τα θέλω. Δηλαδή άμα τα παίρνω και τα έχω για πολύ κακό σκοπό, θα στον έλεγα.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά σαν πατέρα δεν γίνεται να με ρωτήσει.
0: Ναι. Τέλο πάντων, anyway.
1: Διατηρώντα την οπτική επαφή για 15 δεύτερα. Έχει αποδειχθεί, παιδιά, ότι είναι ένας τρόπος να κάνεις τον άλλον να σε ερωτευτεί. Πολλές φορές λέει αυτό συμβαίνει, είναι ισοδύναμο. Τον κοιτάς για 15 δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να πάρεις τα μάτια σου.
2: Τα αρχίζει να το εφαρμόζω.
1: Και εκεί αρχίζει και. Έλα, ρε Δημήτρη, που εξηγήσει θέμα τώρα. Και το εφαρμόζει τον Λευτέρη.
2: Και πώς μου κοιτάει.
1: Δεν αρχίζετε να νιώθετε λίγο διαφορετικά.
2: Ειδικά από πριν, τέλος πάντων. Μην μιλήσει, δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα.
0: Έλα, πάμε, προχωράτε. Μην σε χλαμαρίζετε.
1: Λοιπόν, μένω λίγο στον έρωτα. Εάν θέλεις κάποιος να πέσει στον έρωτά σου, ρε παιδί μου, θα χρησιμοποιήσετε την μέθοδο των τριών ή αλλιώς triangle method. Αυτό δουλεύει. Δηλαδή, κοιτάς πρώτα το αριστερό του μάτι, μετά κοιτάς το στόμα του. Και μετά το δεξί μάτι. Είναι αυτό που σχηματίζεται το.
2: Μια πυραμίδα ανάποδη.
1: Ναι. Αυτή η μέθοδος, παιδιά, λειτουργεί κατά μεγάλο ποσοστό από ό,τι λένε οι ειδικοί.
2: Πόσες φορές πρέπει να το κάνω αυτό?
1: Όχι εσύ, πόσες φορές θα κοιτάξεις το δεξί μάτι.
2: Τώρα, κοιτάζω το δεξί μάτι σου.
0: Παιδιά, κοιτάξτε, θέλω να δω το φάνη. Λέει, άμα αρχίζει να του ζητάει λεφτά η Σοφερίνη. Λοιπόν, η Σοφερίνη πρώτον έχει αρχίσει και ζητάει.
2: Για δηλαδή, από τώρα, τι εννοείται.
0: Για το σχολείο. Αλλά δεύτερον, εσύ, κοίταξε. Εγώ εφαρμόζω μια μέθοδο στα παιδιά που δεν ξέρω αν θα βγει. Μπορεί να είναι και λάθος. Τη λέω Λαμπροπουλόρη.
1: Λαμπροπουλόρη.
0: Είναι από το Μοντεσόρι.
1: Δεν μπορώ.
0: Χθες, δηλαδή, κάτι λέγαμε εκεί πέρα. Λέω, λοιπόν, Σοφία, είναι πέσει για ύπνο. Γιατί κάτι μου έχει πιάσει την κουβέντα πάλι εκεί πέρα. Λέω, γιατί θα σε βάλω να κοιμηθείς, λέω, στο φούρνο από κάτω. Έχουμε ένα φούρνο από κάτω. Που λέει, μου λέει μέσα ή έξω. Του λέω, απ' έξω, έχει ένα σκαμπό. Απ' έξω.
1: Σε ρώτησε μέσα ή έξω.
0: Ναι, και μου λέει, όχι, μου κάνει. Τη λέω, δεν είναι απάντηση αυτή. Αν σε έβαζες λέω, να κοιμήσεις στο φούρνο από κάτω, τι θα έκανες? Μου λέει, τι θα έκανα? Σου λέω, θα πήγαινε στη γιαγιά που μένει 2 τετράγωνα παραπάνω, θα χτύπησε το κουδούνι. Αμέσως το έβαλα το παιδί σε survival mode. Μου λέει, και άμα η γιαγιά κοιμότανε? Πολύ καλή ερώτηση, λέω, παιδί μου, μπράβο. Αν η γιαγιά κοιμότανε, έτσι, θα πήγαινε να κοιμηθεί στο φούρνο.
2: Οπότε πρόσεχε. Ακού τι είπε στο παιδί. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Θα ανοίξει αύριο το παιδί την πόρτα. Θα αρχίσει να τρέχει μόνο του 11 η ώρα το βράδυ και να πάει στη γιαγιά.
0: Ναι, αλλά εκεί πέρα το βάζει κατευθείαν, σου λέει ότι. Ρε παιδί μου, ο Μπας δεν θα με βάλει ποτέ στο φούρνο. Κατάλαβε ότι έκανα πλάκα. Αλλά είναι μεγάλο το παιδί. Θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα είναι να μην φοβάσαι. Είναι να πάει να βρει τη λύση. Κατάλαβε. Αυτό είναι η.
1: Λαμπροπουλοφόρη.
2: Μακάρι να μην είχαν μεγαλώσει και εμένα έτσι.
1: Γιατί εσένα τι σου λέγανε?
2: Τίποτα.
0: Εμάς μπορεί να μας βάζανε όλους στο φούρνο να κοιμηθούμε.
1: Οι άνθρωποι που συνήθως δίνουν τις καλύτερες συμβουλές.
0: Αλλά πρέπει να ξέρει το παιδί ότι ό,τι και να του συμβεί. Πρέπει να σκεφτώ. Πάμε να χτυπήσω τη γιαγιά. Η γιαγιά σίγουρα δεν θα ακούγε τίποτα. Μείνει δυο στενά πιο πάνω. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μπει στη σκέψη ότι. Οπ, τι γίνεται.
1: Επιβίωση. Ναι,
0: το καταλαβαίνω. Το σκληραγωγό, σπαρτιάτικα το παιδί.
1: Το σπαρτιάτικα.
0: Τίποτα. Μετά κοιμηθήκαμε μετά από 2 ώρες. Από την κουβέντα.
1: Και είναι αυτό που το βράδυ βρίσκουν να πιάσουν την κουβέντα και τα θυμούνται όλα.
0: Ρε, εσύ, η μικρή θέλει πολύ κουβέντα το βράδυ. Όταν ανιστάζει, πολύ θέλει. Ο μικρός τραγουδάει μόνος.
1: Αχ, τραγουδάει.
0: Ναι, τι τέλειο, ρε, εσύ, να ανιστάζει.
1: Είναι γλυκούλικο όμως.
2: Ναι, αλλά χθες ντρεπόταν ο Λαμπράκης. Δεν το έδωσε όλο.
1: Είχε και πολύ κόσμο όμως.
2: Είχε ξυπνήσει κιόλας εκείνη την ώρα.
1: Παίζει ρόλο γιατί θέλουν χρόνο να εγκληματιστούν.
0: Μα το φέρασμα με το που ξύπνησε το παιδί, το έφερα κάπου από τα ηχεία εκεί πέρα. Τρελάθηκε.
2: Για σκεφτείτε ένα μικρό Φάνη Λαμπρόπουλο με μαλλιά, με μαγουλάκια. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Για πόσο θα τα έχετε ακόμα τα μαλλιά, δεν ξέρουμε.
1: Τι λες καλή, και έχει πολύ μαλλί.
0: Και έτσι ήμουν και εγώ.
1: Έτσι ήμουν με πολύ μαλλί.
0: Φουλ μαλλί. Ακριβώς έτσι σαν το μικρό ήμουν.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ πυκνό.
0: Σε ένα καλοκαίρι θα το χάσει του, το είπα εγώ.
2: Σταμάτα, μιλήστε στο παιδί, παιδί μου.
1: Ρίση, του κάθεσε και του λε το παιδί από τώρα.
0: 2,5 χρονών δεν καταλαβαίνει.
1: Φαντάζομαι το Φάνη να κάθεται για να το λέει παιδί μου, μην ανησυχείς. Όταν μεγαλώσει, θα χάσει τα
0: μαλλιά. Και μου λέγανε, μην αγχώνεσαι, μου λέγανε όταν είχα μάλλει παλιό. Λέω, μέχρι να σου πέσει ένα, θα έχει βγει το φάρμακο. Δεν βγήκε τίποτα.
1: Μάλιστα. Οι άνθρωποι που δίνουν τις καλύτερες συμβουλές συνήθως έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε, συμβουλεύουμε τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Μόνιμα.
1: Εάν κάποιος σας φωνάζει, μείνετε ακίνητοι, κοιτάξτε τον στα μάτια και παραμείνετε ήσυχοι. Αυτό δηλαδή δεν βγάζετε
0: τσιμουριά. Γεια σου Μιχάλη, ναι.
1: Αυτό θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε. Το άκουσες αυτό τώρα?
0: Μου σε λένε ένας ακροατής τα αποστές.
2: Γεια σου Μιχάλα ρε.
0: Ναι. Για λέγε.
1: Λέγοντας.
2: Τι κερδίζεις με αυτό όμως?
1: Θα σταματήσει ο άλλος ρε εσύ. Σου λέω αν κάποιος αρχίζει να φωνάζει.
2: Ναι, αλλά με έχει προσβάλει, με έχει κάνει τέτοιο και τι θα κερδίσει.
1: Θα σταματήσει, θες να συνεχίσει.
2: Όχι, αλλά εγώ τι θα κερδίσω με αυτό, θα σταματήσει κάποια στιγμή του ή άλλο.
1: Θα σταματήσει. Εσύ μετά, άμα έχει ψυχολογικά, θα πας να τα λύσεις ρε εσύ Δημήτρη.
2: Εμείς πολύ ωραίος τρόπος.
1: Μιλάμε για εκείνη την κατάσταση, ρε παιδί μου. Σου φωνάζω εγώ.
2: Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, θα σταματήσεις, θα με κοιτάξεις τα μάτια.
0: Και θα πεις συγγνώμη.
1: Όχι, τίποτα, τίποτα.
0: Τι είναι ο Χριστός, μήπως να γυρίσει το άλλο μάγουλο να το βαρέσει από την άλλη.
1: Όχι, ρε, εσύ τίποτα δεν θα πεις. Ναι. Θα είσαι ήσυχος, απλά θα με κοιτάς. Εγώ ναι. θα σταματήσω εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, αφού με έχεις κάνει χάλια.
0: Ελαστικά Δημητρακόπουλος.
1: Ρε, εσύ Δημήτρη.
2: Τι ρε, εσύ, Μαρία.
1: Θα μπορούσα να σε κάνω πιο χάλια.
0: Σιγά, βρε.
1: Θα συνέχιζα να σου φωνάζω. Αυτό σου λέει ότι ο άλλος συνεχίζει. Είναι σε παροξισμό, ρε, παιδί μου. Δεν μπορούσε, δεν το κατάλαβες.
2: Το κατάλαβα, εντάξει. Α. Προτιμώ να μιλώ.
0: Αυτό το λέμε και μαλάκας. Που περιγράφει τώρα. Το λέει ο Κοράδο εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι.
1: Πώς μου το γιώσατε, πώς μου ναι. το γιώσατε.
0: Θα κάτσω, εντάξει, ρε παιδί μου, το να κάθεσαι να σε βρίζει κάποιος και να κάθεσαι να τον κοιτάς είναι ένας τρόπος.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Εσύ με τον Δημήτρη τσακώνεστε. Και ναι. εσύ έρχεσαι και τον φωνάζεις. Το και ο Δημήτρης σου λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ξαφνικά εσύ συνεχίζει. Όχι, αμέσως. Εσύ συνεχίζει.
2: Όχι.
1: Εσύ συνεχίζει και του φωνάζει.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή αφού
0: το βαράω.
1: Έχεις λυσάξει, δεν τον παράζει. Εκείνη τη στιγμή που ο Δημήτρης σου έχει πει κάποια πράγματα.
0: Του τραβάω ένα μπουνίδι στα.
1: Όχι, ρε Σιφάνη.
0: Ναι, για λέγε.
1: Εσύ συνεχίζεις να φωνάζεις, αυτό σταματάει. Και εκείνη τη στιγμή, αυτόματα θα σταματήσεις κι εσύ. Άμα σταματήσεις και σε κοιτάζεις τα μάτια, θα σταματήσει. Γιατί δεν θα οδηγήσει και πουθενά όλο αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: δεν τελειώνει.
0: Ναι. Ηρεμό και μετά του τραβάω ένα μπουνίδι.
1: Άντε, τράβα του.
2: Εκεί ρίχτω, εκεί.
1: Άμα δεν μπαίνει στον μπουνίδι, δεν θα ηρεμήσει.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέγοντας, ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσεις. Θες να ρωτήσεις κάτι, ρε παιδί μου. Λέγοντας τον άλλον ότι ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσεις, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω, αυξάνει τις πιθανότητες.
0: Μπορεί να ηρεμήσεις, να σε κάνω να ηρεμήσεις, γιατί όταν είμαι πάνω στις φωνές, το περιμένεις ότι μπορεί να σου κάτσει ένα μπουνίδι. Το λέει εδώ πέρα και η Μίνα. Ενώ μόλις σταματήσεις και ηρεμήσεις, χαμηλώνεις τον καρτ. Και εκεί στην καρφώνω. Τάου!
1: Βλέπεις.
2: Κατάλαβες τι
1: ναι. Το έχει κάνει εικόνα.
0: Τότε... Εγώ να ξέρω πόσο είμαι σε αυτό που λένε, ρε παιδί μου, να φανείς ανώτερος σε ένα τσακωμό.
1: Είσαι να φανεί. Πώς φαίνεσαι να το.
0: Όχι, είμαι.
2: Όχι, α, δεν το θέλει. Μα δεν το έχει.
1: Α, δεν το θέλει.
0: Ας φανώ κατώτερος. Και να με πούνε κατώτερο μετά.
2: Αφού είσαι ασυγκράτητος, ρε παιδί μου.
0: Να συγκράτησε κάτι. Πάντα συγκρατημένος είμαι.
2: Ασυγκράτητος ενώ ρε φανεί το τέτοιο. Σε πιάνει. Είναι αυτό το.
1: Είναι θερμός, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, παιδιά.
2: Είσαι ευέξαπτος. Είσαι ευέξαπτος.
0: Ποτέ εγώ. Ποτέ εσύ με βλέπεις σαν ευέξαπτο. Καμία σχέση.
1: Τι είσαι ηρεμός.
2: Φανή, τι λες.
0: Παιδιά, δεν είναι. Επειδή έχω αγριοφωνά. Πάντα εγώ είμαι πιο low temper και από τους τρεις σας εδώ πέρα.
1: Το λέει όντως αυτό τώρα.
0: Βέβαια.
1: Και το πιστεύεις τώρα αυτό που λέει.
0: Μαρία, μπερδεύεις τη δυνατή βροντερή φωνή. Φάνη. Έτσι, με τα νεύρα. Δεν είναι καθόλου. Είναι, πάντα έχω τον έλεγχο σε ό,τι κάνω.
2: Φάνη.
0: Εσύ,
1: εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Εντάξει.
2: Μου.
0: Μπερδεύετε την πλάκα με την τέτοια.
2: Όχι, πράγμα. Όχι.
0: Σε σοβαρές καταστάσεις, το δεν λέω να κάνουμε πλάκα εδώ πέρα μεταξύ μας.
2: Δεν μιλάμε για πλάκα.
0: Ποτέ, με έχεις δει να τα τσακώνουμε ποτέ.
2: Ναι.
0: Όχι εδώ πέρα, εσύ.
2: Γενικά.
0: Όχι, ποτέ. Δεν βλέπεις εμένα τώρα. Ναι, αυτό εντάξει. Ναι,
2: ρε, παιδί μου, δεν
0: μην μπερδεύεις την περσόνα με την προσωπικότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γάμο το σπίτι.
2: Ναι, είσαι λίγο πιο ευέξαπτος από το κανονικό αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό.
0: Κακό είναι. Δεν είμαι εγώ, δεν μπορώ τους ευέξαπτους. Δεν μ' αρέσει.
2: Μα είσαι εσύ.
0: Δεν είμαι εγώ. Μίτσο, άλλο τώρα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Δεν είμαι ποτέ. Πάντα είμαι. Χωρίς πλάκα το εννοώ τώρα. Ρωτήστε ποιον θέλετε.
1: Σε κοιτάνε όλοι όμως που σε ξέρουν 6 χρόνια
0: τώρα,
1: εδώ.
0: Κάνουν πλάκα τώρα, ναι, εντάξει.
1: Και γελάνε κάπως περίεργα.
0: Πάντα ζεν. Λέγε, ήρεμη δύναμη φωνάζανε.
2: Εγώ δεν θα
0: στην προσωπική μου ζωή έτσι με τι είναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ τους βλέπω εδώ γύρω γιατί εγώ εντάξει.
0: Έλα τώρα, δεν με κορυδεύουν τώρα. Ποτέ. Πάντα και εγώ είμαι πάρα πολύ εναντίον όλων αυτών των ψευτοτσαμπουκαλίδων. Με τρελαίνουν. Και των πραγματικά τσαμπουκαλίδων. Βάζει ψέματα. Και των πραγματικά τσαμπουκαλίδων είμαι τέτοιο.
2: Άλλο αυτό.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει με αυτό το πράγμα. Λέγε.
1: Μάλιστα. Προχωράω. Το εφέ του ονόματος.
0: Ο αγαθός χοντρός λέει. Εντάξει, δεν σου πω ότι είμαι τέτοιο, αλλά δεν είμαι τέτοιο.
1: Κοίτα μόνο τον Λεωνίδα πώς σε κοιτάει.
0: Έλα, μόνο Λεωνίδα, σαν μαλακίες, κορυδεύει τώρα.
2: Ναι, κορυδεύει.
1: Για τον Δημήτρη δεν λέω. Και ο Λευτέρης σε κοιτάει περίεργα. Εντάξει.
2: Εγώ τα έχω ακούσει όλα εδώ μέσα 6 χρόνια.
1: Φαντάζομαι.
0: Λέγε.
1: Το εφέ του ονόματος, παιδιά. Χρησιμοποιείτε.
0: Ρε μαράκι, έχεις μιλάσει 30 λεπτά να πούμε. Ποιο εφέ του ονόματος. Τι επόγειστας, μωρί τώρα. Είναι να το παραλήρημα είσαι τόση ώρα. Τι συζητάμε τόσο. Σε έχω αφήσει εγώ, ασχολούμαι εδώ πέρα με το ChatGPT και λέει Μαρία. Σε λίγο θα βγει η αστερόπη με το γκάλφα.
1: Εντάξει, επειδή το είπε πολύ ήρεμα.
2: Και επειδή δεν είναι ευέξαπτο, Μαρία.
0: Μα τι να ακού τώρα. Άμα την αφήσει τη Μαρία.
2: Ναι, τώρα είσαι ευέξαπτο.
0: Ναι, δεν είμαι. Λέω, αν την αφήσει τη Μαρία, το πάει μέχρι το βράδυ σε ρίνα, λέει παπαρκέ.
2: Θα το πάει, αλλά δεν
1: ξέρω. Δεν τελειώσω το θέμα. Είχα και άλλα 2-3 να πω. Νομίζω ότι σα ενδιαφέρα. Δεν ξεκίνησε να μου λε πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Και λέω τον ενδιαφέρει να πω κι άλλα.
0: Εντάξει, άρχισε. Ναι, συνέχισε.
1: Ωραία, σταματάω.
0: Άρα συνέχισε, άρα σταματά. Ωραία, τέλεια, συνεννοηθήκαμε.
1: Τώρα δεν μου είπε ότι θα το πάω μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, έχουμε να προχωρήσουμε λίγο.
1: Ωραία, θα πω το εφέ του ονόματος, να το τελειώσω. Χρησιμοποιήστε το όνομα του συνομιλητή σα κατά τη διάρκεια τη κουβέντα, παιδιά. Οι άνθρωποι, να ξέρετε, λατρεύουν να ακούν το όνομά του και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητα και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μιλά και λε, ναι, που κάναμε αυτό. Φάνη μου, θέλω να σου πω. Τσακ, ακούσε το όνομα. Δεν σου κάνει κάπως ωραίο.
0: Εγώ να σου πω κάτι, παιδιά. Σε όλα αυτά τα μανιπιουλαρίσματα δεν τσιμπάω καθόλου. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το χειρότερο που έχω και είναι ο κουμπάρος μου Γιώργος. Δεν μπορώ το μανιπιουλάρισμα, το διπλωματικό. Ότι, ρε παιδί μου, όταν θέλεις να πεις όχι σε κάποιον ή να σου πούνε όχι με τρόπο, είναι αυτό που λένε. Το ακούω αυτό που λες. Όταν λέω σε κάποιον κάτι για μια δουλειά. Και καταλαβαίνω, δεν είμαι χαρά, δεν έχω κάτι μεγάλο βουνό, έτσι, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό που του λέω με τρόπο, με τάκτ. Λέει, ναι, το ακούς, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
2: Αλλά...
0: όταν ξεκινάει ο άλλος έτσι, εκεί βέβαια είμαι ζεν εγώ.
2: Είσαι ζεν σίγουρα.
0: Ναι, και σκέψω ότι δεν έχω τελειώσει την πρότασή μου ακόμα και ακούω, σε αυτό που λέει ο Φάνης, εγώ το ακούω. Όταν ακούς τέτοιο, είναι δύο πράγματα, είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ή σε μαγαζιά, όταν μάστορας. Έτσι, όταν ρωτάω ένα μάστορα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αν ο μάστορας ξεκινήσει με την κουβέντα, όλα γίνονται, σημαίνει ότι θα σε ξεφρακώσει. Ναι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όλα γίνονται. Όταν σου λέω άλλος, όλα γίνονται, σημαίνει ότι θα σου πιω το αίμα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Να ότι... έχεις αποκρυπτογραφήσεις.
0: Ναι, τώρα, παιδιά. Οπότε αυτά, τουλάχιστον μην τα χρησιμοποιείτε σε μένα. Εγώ το ακούω. Τι ακούς, αν με άκουγες, αφού το ακούς, άκου το και σκάσε. Τι είπα να πει, εγώ το ακούω. Ωραία, άκου το και σκάσε. Κάνε αυτό που σου λέω. Το λέω για
1: και πώς απαντάς ήρεμα. Ήρεμα,
2: χαλαρά. Όπως τώρα, χαλαρά.
1: Όταν σου το λέει αυτό, τι κάνεις. Ποια είναι η
0: με δικούς μου ανθρώπους, καλώς τον κουμπάρο μου, τον έχω αποδεχτεί. Τι να κάνω, ναι, βριζόμαστε. Εντάξει, το έχω
1: ωραία, αυτό, τον έχεις αποδεχτεί.
0: Ναι, μα και, αυτούς, μα και να το, που, το λέω, εγώ του λέω, μην με παίρνεις για κανένα μαλάκα. Δεν θα το σταματήσει, γιατί έτσι έχει μάθει να το κάνει. Οπότε εντάξει, προχωράμε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη
2: Μαρία. Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ερχόμαστε πολύ λίγο. Έχει τη Δημήτρη Βουλίνη. Σήμερα έχουμε Boob Files. Ανοίγουμε θέμα τρομερό.
2: Πολύ ειδικό θέμα σήμερα. Συγγνώμη για αυτό που θα σας κάνω. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα ζώο. Συγγνώμη και στο ζώο, αλλά πρέπει να ξέρετε την αλήθεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάρα των προβάτων. Διότι τα πρόβατα δεν είναι τόσο γλυκά.
0: Πολύ spiritual ζώο το πρόβατο.
2: Και γλυκούλια.
1: Έλα ρε εσύ, εγώ
2: που
1: το
2: έρχονται και τα βλέπουν που χροπηδάνε. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Όχι.
0: Το πρόβατο, παιδιά, δεν είναι. Καλά, εγώ σου έχω ξαναπεί. Με έχει κουτουλήσει κρυάρι. Πρόβατο.
2: Κρυάρι.
0: Κρυάρι, πρόβατο αρσενικό είναι το κρυάρι. Τι είναι το πρόβατο. Κρυάρι, πρόβατο αρσενικό.
2: Τα κρυά.
0: Και πρόβατο να μου έχει κάνει το κεφάλι έτσι. Το έχω ξαναπεί και με κορυδεύατε εδώ πέρα.
2: Δεν υπάρχουν χειρότερα ζώα, θα σα πω με ποια έννοια. Αυτά τα ζώα μαζεύουν.
0: Έχει πάει σε κούρεμα προβάτου.
2: Δεν έχει τύχει.
0: Εσύ τι, σαν κουστούμάκι βγαίνει. Είναι πολύ ωραίο.
1: Έχει κουρέψει.
0: Όχι, έχω δει να κουρεύουν. Το ανακουφίζει κιόλα. Είναι καλό, το ανακουφίζει. Αλλά φεύγει σαν κουστούμι, φεύγει.
2: Αναλόγως με το χρώμα του πρόβατου.
1: Γιατί πόσα χρώματα έχουν τα πρόβατα.
2: Τέσσερα.
0: Τέσσερα χρώματα.
1: Εσύ ξέρει που τα έχει.
0: Εντάξει, στα ελληνικά εδώ πέρα, εντάξει. Okay.
2: Τέσσερα χρώματα. Εγώ και αναλόγω με το χρώμα,
1: παιδιά,
2: σε επηρεάζει και κάπου.
0: Τα μπερδεύει τα πρόβατα με τα Pokémon, Μίτσο.
2: Τα λευκά πρόβατα.
0: Τα μπερδεύει με τα κορμί.
2: Δεν θα σα πω όλο το θέμα τώρα. Ναι. Λευκά πρόβατα, γκρι πρόβατα, μαύρα πρόβατα και καστανά πρόβατα.
0: Εντάξει, ναι,
1: υπάρχουν
0: αυτά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, όπω καταλαβαίνετε, η εκπομπή όσο περνάει η ώρα κάνει escalate. Αρχίζουν τα νοήματα, είναι βαθιά. Αρχίζουν και οι έννοιες θα είναι πιο σκληρές. Γι' αυτό σας πάμε σιγά-σιγά. Αυτή την εκπομπή δεν πάνε να παρακολουθείς κατευθείαν. Δηλαδή, μια και έξω. Γι' αυτό ξεκινάμε από τις 7 και καταλήγουμε στις 10. Όπου εκεί πέρα λοιπόν έχουμε θεωθεί. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάδια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Music 892.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: σαν...
1: Εδώ είμαστε μικρά μου ασβοζούλαβα. Επιστρέψαμε. Παιδιά, η αγορά μεταφυγισμένου αυτοκινήτου είναι σημαντική απόφαση και η αξιοπιστία αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής. Στο Stock Center της Velmar, παιδιά, τα μεταφυγισμένα αυτοκίνητα συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση, πενταπλή γραπτή εγγύηση μάλιστα, και είναι όλα ελληνικής αγοράς. Προσφέρονται με μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια στον αγοραστή. Αν σκέφτεστε την αγορά μεταφυγισμένου αυτοκινήτου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockcenter.gr, μπορείτε και εκεί πέρα, και θα ανακαλύψετε χιλιάδες επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Και μια και λέμε για αυτοκίνητα, μην ξεχνάμε ότι σήμερα δεν φεύγει κανένας να το τέλος της εκπομπής, γιατί με το που τελειώσουν οι κουναμαχίες, κάνουμε την κλήρωση για τις λαστιχάρες από τον Δημητρακόπουλο. Όλο τον χρόνο, κάθε Παρασκευή, κάποια κορίτσια, κάποια αγόρια φεύγανε με ολοκένουργια λάστιχα από το Δημητρακόπουλο, τη μεγαλύτερη εταιρεία ελαστικών στο χώρο εδώ πέρα, πάνω από 30 χρόνια στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear. Δεν σας βάζουμε λάστιχα. Προσέξτε να δείτε, δεν έθελα να σας βάλουμε κάποιο λάστιχο κινέζικο, whatever. Θα σας φορέσουμε Goodyear. Δεν είναι ότι πάμε να κάνουμε μια διαφήμιση, ήρθε ο Δημητρακόπουλος εδώ πέρα, βάλτε κάτι να... Βάζουμε λάστιχα Goodyear. Όχι, δεν τα βάζω εγώ. Σας βάζει λάστιχα Goodyear, ανεξαρτήτου διαστάσεων. Το ξαναλέω, ό,τι και αμάξι να έχετε, θα σας τα φορέσει. Λοιπόν, τετράδα λάστιχα ανεξαρτήτου διαστάσεων. Κάποιος μου είπε ρεζέρβα, δεν μας δίνει. Σιγά, μη σου δώσει και τέτοιο. Λοιπόν, και σας τα φοράει δωρεάν σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδη. Και μην αγχώνεστε, όσοι είστε εκτός Αθηνών, μάλιστα είχαμε και ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη που τα κέρδισε, του τα έστειλε δωρεάν. Απλά δεν μπορεί να στα βάλει αμέσως στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχει κατάστημα εκεί πέρα. Λοιπόν, δωρεάν. Για να πάρετε μέρος, όσοι στείλετε σήμερα, θα πάτε για την επόμενη εβδομάδα σε κλήρωση. Γιατί έχουν βγει ήδη νικητές τη σημερινή. Όσοι στείλετε σήμερα μήνυμα στο 6939-892-892, είναι το Viber του Music αυτό, θα στείλετε Δημητρακόπουλος, κάθος ελαστικά και τον πατυπώτιμό σας. Με το που τελειώσουμε, με το που τελειώνουμε το παιχνίδι της κουναμαχίας, αμέσως μετά ο Δημήτρης ανακοινώνει τον νικητή. Ο οποίος νικητής, αν δεν το σηκώσει, τα έχουμε ξαναπεί, παίρνουμε τον επόμενο.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ, παιδιά, για να σε υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως η Green έχει αυτή την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και δεν είναι μόνο η Green πορτοκαλάδα, υπάρχει και η Green λεμονάδα αλλά και η Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 και έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας. Με εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
1: Θέλει ψυχραιμία, φίλες και φίλοι, η φάση τώρα. Γιατί. Τι είναι αυτό, δικό μου είναι αυτό.
4: Αυτό.
1: Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης είναι έτοιμος να κάνει και σήμερα το βήμα, το άλμα προς το μεταφυσικό. Σήμερα μιλάμε για την περίεργη, κατά τη γνώμη μας, παρουσία αυτού του ύποπτου ζώου που λέγεται πρόβατο. Τι θέλει, είναι μόνο ένα. Στην κοινωνία μας για το γάλα και το μαλλί του και το κρέας του, ή παίζει κάποιο άλλο ύπουλο ρόλο. Δημήτρης Μπουλίνης και από που φάλεις τη σύντρια.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολη θέση μου σήμερα, διότι παιδιά υπάρχουν και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, έχετε πάρα πολύ πρόβατα. Πάμε να πούμε όμως την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν 4 χρώματα στα μαλλιά τους, και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Και για ποιο λόγο θα σας πω εγώ σήμερα ότι τα πρόβατα είναι καταραμένα και πολλά από αυτά θέλουν το κακό μας. Θα ξεκινήσω από το λευκό πρόβατο. Εντάξει. Γιατί είναι λευκά τα λευκά πρόβατα, Φάνη, και γιατί είναι καταραμένα?
1: Φαντάζομαι θα είναι γονιδιακό θέμα.
3: Όχι. Μαρία.
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι καταραμένα γιατί το λευκό μαλλί τους λειτουργεί ως μαγνήτης για τις αδικοχαμένες ψυχές. Αυτή η θεωρία υπάρχει. Όταν μία μάνα έχανε το παιδί της στις χαράδρες ή πέθανε στη γέννα τότε παλιά πάνω στα βουνά, το πνεύμα του θρήνου της παγιδευόταν για πάντα μέσα στα λευκά αρνιά. Και όχι μόνο της μάνας, όλων των ανθρώπων. Όλος ο θρήνος πήγαινε στο λευκό μαλλί. Όταν πάει 12 το βράδυ, το λευκό πρόβατο ξεκόβει από το κοπάδι, πλησιάζει τις πέτρες, αρχίζει και βαράει το κεφάλι του πάνω στις πέτρες. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό με τα λευκά πρόβατα. Mm-hmm. Και κάνει έναν περίεργο ήχο. Αν το ακούσεις, σημαίνει ότι το πνεύμα διάλεξε το επόμενο σπίτι που θα επισκεφθεί ο Χάρος. Οπότε αν δείτε έξω από το σπίτι σας ένα πρόβατο στις 12 η ώρα το βράδυ οπότε αν δείτε ένα πρόβατο έξω από το σπίτι σας στις 12 η ώρα το βράδυ να κλαίει και να κάνει ένα ιδιαίτερο βογγητό,
1: να πονηρευτείτε, ναι.
3: Τότε σημαίνει ότι είστε επόμενος. Πώς όμως είναι το βογγητό του λευκού προβάτου?
1: Ήθελα να σε ρωτήσω. Φίλες και φίλοι. Κάτσε, παιδιά, μισό λεπτό. Λευτέρη, κόψε τα πρόβατα. Κόψε τα πρόβατα. Λοιπόν, περίμενε. Λευτέρη, κλείστο ρε.
3: Μπορεί να το κλείσει, παρακαλώ, γιατί μου είχε βάλει το πρόσωπο από εκεί και δεν το βλέπω.
1: Ξαναπάμε λίγο Μίτσο, γιατί ο Λευτέρης το σαχλάμαρες είναι κακός. Βλέπω. Ξυπνάω το πρωί και βλέπω.
3: 12 η ώρα το βράδυ.
1: Ξυπνάω το βράδυ. Με κάποιο... Δεν κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω και βλέπω ένα πρόβατο έξω από την πόρτα μου.
3: Να σου βάλετε το κεφάλι του στον τοίχο.
1: Ωραία. Στην πόρτα, φαντάζομαι.
3: Ή στον τοίχο του σπιτιού σου.
0: Μπορώ.
1: Λευτέρη.
2: Αχ, μωρέ, είναι γλυκούλι αυτό.
0: Ωραία, αυτά
1: είναι. Ναι, έχουμε τον Δημήτρη εδώ πέρα τώρα, του κλέψει δόξα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι κάνουμε?
3: Τα λευκά πρόβατα έχουν τον ήχο που πολλοί το λένε το κλάμα της μάνας. Είναι σαν κλάμα ο ήχος του λευκού προβάτου που θα σας έρθει έξω το σπίτι σας 12 το βράδυ.
1: Θα πρέπει να κάνουν ερώτηση και το ξέρεις. Ναι. Έχουμε ήχο από λευκό προβάτο?
3: Φυσικά και έχουμε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
3: Το κλάμα της μάνας ονομάζεται. Είναι σαν κλάμα
1: μάνας.
3: Μάνας. Είναι διαφορετικό από το μπε. Το κλασικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι πολύ διαφορετικός ο ήχος. Ο ήχος λοιπόν του λευκού προβάτου πάει κάπως έτσι.
1: Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο, ναι.
3: Είναι σαν κλάμα. Το κλάμα της μάνας το λεγόμενο. Εντάξει.
1: Είμαστε live, παιδιά, στο Instagram.
3: Είμαστε live στο
1: TikTok. Live στο TikTok.
3: Πάμε σε ένα πολύ επικίνδυνο πρόβατο, τον γκρι πρόβατο. Το γκρι πρόβατο, θέλω να σας πω, ότι έχει το χρώμα της τάχτης. Τα γκρι πρόβατα κουβαλάνε την κατάρα της αποσύνθεσης, γεννιούνται μόνο αν η μάνα τους έχει βοσκήσει χορτάρι που φυτρώνει πάνω σε τάφους. Γιατί μην κοιτάς, παιδί μου, έτσι?
1: Όχι, σε κοιτάω, γιατί δεν το ήξερα.
3: Στην ουσία, λοιπόν, Μαρία το βράδυ. Γιατί μην κοιτάς έτσι, παιδί μου?
2: Όχι, μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν το είχα ακούσει. Ούτε τα γκρι πρόβατα ότι υπάρχουν.
3: Έχεις χάσει. Γιατί δεν με κοιτάς έτσι, παιδί μου?
2: Ναι, για πες.
3: Το γκρι πρόβατο, λοιπόν, συγκεκριμένα το βράδυ, είναι η κατάσκοπη του κάτω κόσμου. Έτσι λένε. Το βράδυ στέκονται ακίνητα.
1: Άμα γκαρίξει, όχι τόσο κοντά στο μικρόφωνο, έχει ξεκουφάνει όλου του ακροατέ.
3: Με τα μάτια ορθά ανοιχτά και ρουφάνε τι ανάσε των άλλων ζώων ή των βοσκών που κοιμούνται. Δεν τα έχει ξανακούσει αυτά, Μαρία?
2: Όχι, όχι.
1: Πρώτη φορά, για
3: μαυροβολωμένη. Με τον ψήθυρό τους μεταφέρουν τα μυστικά και τα ονόματα των ζωντανών στους νεκρούς. Ο ήχος του γκρι προβάτου είναι πολύ ιδιαίτερος και
1: εδώ
3: τρομακτικός.
1: Εδώ πέρα λέει ο Βίκτορας, λέει βλάκα Δημήτρη, μπορούσαμε να το διαβάσω. Το γκρι προβάτο είναι λευκό προβάτο που έχει λερωθεί με κοπριά, δεν υπάρχει γκρι προβάτο.
3: Άκουσα με, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τυχαίους ανθρώπους που μπορεί να νομίζουν ότι είναι η δουλειά τους αυτή. Έχω κάνει έρευνα και σας φέρνω το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, πιστέψτε ό,τι θέλετε. Αν εσύ πιστεύεις ότι είναι κρύα από την κοπριά.
2: Θα τον γκουγκλάρουμε, γκρι πρόβατο. Ναι.
3: Τσάμπα τα πτυχία σου.
2: Εσύ που τα έχεις δει, ρε, φάνε τα πρόβατα. Έχεις δει γκρι?
1: Έχω δει γκρι.
2: Έχει δει,
1: γκρι,
2: σου λέει, γκρι. Άρα υπάρχει.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είναι λερωμένο από την κοπριά. Δηλαδή δεν κάθομαι και εγώ να το ξεσκονίσω το πρόβατο για να δω. Είσαι γκρι ή είσαι λευκό καμουφλαρισμένο. Δεν κάθομαι εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, για λέγε Μίτσο.
3: Το γκρι πρόβατο τι κάνει? Σε κοιτάζει μέσα στα μάτια. Μέσα στα μάτια σε κοιτάζει. Δεν χάνει καθόλου το βλέμμα του. Και κάνει ένα πολύ δυνατό μπε.
1: Πήγαινε πιο πίσω.
3: Διαφορετικό από τα άλλα. Μην μου το ξαναπείς, το έχω εμπεδώσει.
1: Ναι, ναι, μα ξεκούφανες και εμένα τώρα. Σε ακούει κανένας για πρώτη φορά, έχει τρομάξει τώρα.
3: Ούτως ή άλλως. Οπότε τι κάνει το κρυπτογραφείο? Σας κοιτάζει μέσα στα μάτια και αρχίζει και κάνει.
1: Δεν, αυτό λοιπόν που λες, Δημήτρη, δεν έχω δει ποτέ πρόβατο να με κοιτάζει μέσα στα μάτια. Γιατί τα μάτια τους είναι έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή τα πρόβατα δεν ξέρω αν μπορούν να κοιτάνε.
3: Και να δεις και το μαύρο πρόβατο που σηκώνει το όρθιο. Ναι. Περίμενα, θα φτάσω και εκεί. Σε κοιτάζει μέσα στα μάτια το κρυπτογραφείο. Και αρχίζει και κάνει το πιο ιδιαίτερο μπε που έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να, μας έστειλε φίλος γκρι πρόβατο που έχει δικά του πρόβατα. Υπάρχει γκρι πρόβατο, παιδιά, ναι. Υπάρχουν γκρι πρόβατα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωραία. Ναι.

0: Έχει ανάσταση.
1: Παιδιά, θα μας μείνει.
2: Πρόβατο νούμερο 3. Το μαύρο πρόβατο. Ή αλλιώς, το γέλιο του σατανά. Το μαύρο πρόβατο, θέλω να σας πω ότι είναι η αυθεντική δαιμονική κατάρα. Αυτά τα ζώα φημολογείται ότι γεννιούνται όταν ένας δαίμονας περάσει από πάνω και κυρίως πάνω από το μαντρί την ώρα της σύλληψης. Δεν έχουν καθόλου ζώδες ένστικτο. Μέσα τους κατοικεί μια καθαρή οντότητα. Τι κάνει το βράδυ το μαύρο πρόβατο? Αν δεις το βράδυ ένα μαύρο πρόβατο να στέκεται στα δυο του πόδια και να σε βλέπει, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ πρόβατο όρθιο.
3: Όχι. Όχι.
2: Επιβάλλεται στα αρσενικά κρυάρια για να τους κλέψει ζωτική δύναμη. Τους ρουφάει το μόριο. Τους ρουφάει όλη την ενέργεια για να την πάρει αυτός, για να μπορεί και να κάνει περισσότερα παιδιά δαιμονοπροβατάκια. Πώς είναι ο ήχος του μαύρου προβάτου? Σκεφτείτε, είναι ένα μαύρο πρόβατο, όρθιο, τα μεσάνυχτα, και το ήχο του είναι σαν γέλιο. Δεν είναι ακριβώς ένα μπε. Είναι σαν γέλιο. Έχετε ακούσει ξανά γέλιο προβάτου? Φανή, γιατί τα έχεις χάσει?
3: Όχι, Μίτσο, με έχει απορροφήσει. Έχω απορροφηθεί. Εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσω τώρα 42 χρόνια να έχω δει προβάτα. Αυτό το μυαλό δεν πάει τώρα.
2: Πάμε λοιπόν να ακούσετε πώς είναι το γέλιο του σατανά. Έτσι το λένε.

0: Oh, I can't lift it.
1: Είναι και λίγο γουτιγ γουτμπέκερ μαζί. Ναι.
2: Και θα κλείσω. Αν και πιστεύατε ότι τα πιο επικίνδυνα αυτά τα μαύρα, κάνετε τεράστιο λάθος. Το πιο επικίνδυνο πρόβατο είναι το κόκκινο.
3: Κόκκινο.
2: Πλάκα κάνω. Είναι το καστανό.
1: Εντάξει, ήταν το μόνο που δεν έβγαλε λογική.
2: Είναι το καφέ πρόβατο.
4: Εντάξει.
2: Βαθύ, υπόκοφο γρύλισμα που μοιάζει μαγριεμένο λύκο ή αλυσοπρίωνο. Ο ήχος του καφέ πρόβατου. Mm-hmm. Το καστανό, λέει, είναι το χρώμα του ξερού αίματος πάνω στο χώμα. Αυτά τα πρόβατα κουβαλάνε την κατάρα της εκδίκησης. Μέσα στο DNA τους είναι εγκλωβισμένος ο τρόμος και οργή όλων των ζώων. Το βράδυ τι κάνουνε. Τεράστια προσοχή αν συναντήσετε καφέ πρόβατο το βράδυ. Δεν θα φύγετε ζωντανοί. Μην το πλησιάσετε σε καμία περίπτωση. Άμα το δείτε, τρέξτε να κρυφτείτε. Σας το λέω εγώ. Δεν θα φύγετε. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος ο οποίος να έχει συναντήσει καφέ πρόβατο και να έχει επιζήσει.
3: Ναι.
2: Θα τον κάνω μία φορά τον ήχο του καφέ προβάτου, διότι είναι πολύ επικίνδυνος. Και για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Γιατί με κοιτάτε λες και τα έχετε χάσει.
1: Ρε, σου μιλάμε, σε κορυδεύουμε. Σε κοιτάμε αυτό.
3: Συγκεντρωμένοι σε αυτά που λες.
1: Ωραία.
2: Ο ήχος του καφέ προβάτου είναι αυτός. Θα πάω πίσω γιατί πρέπει να πάω πίσω.
3: Τώρα αυτό τι κάνει, γελάει και λέει, δεν το έπιασα.
2: Θα το πιάσεις τώρα. Είσαι έτοιμη. Κλείσε το chat GPT, θα το φέρω στο κεφάλι.
1: Ναι.
2: Εκτός όταν ρωτάς πώς κάνει το καφέ πρόβατο.
1: Λάκασε, δεν κλείσω, κλείσω, κλείσω, ελευθερία, κλείσω, κλείσω, κλείσω. Κλείσω, κλείσω, κλείσω. Ρε, κλείσω, κλείσω, κλείσω, κλείσω, άσε το διάλογο πρέπει. Κλείσω, κλείσω, κλείσω. Ελευθερή, θα τα βάλω. Κλείσε το δικό μου πρώτο.
3: Και δεν σταματάει αυτό το πρόβατο.
1: Κλείσε το μικρόφωνο. Μαρία, πες ότι πάμε σε παιχνίδι. Γιατί δεν μπορώ.
3: Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν αντέχει ο Φάνης, στείλτε μηνύματα στο Viber 693-9892.
5: Συνομιλία.
3: Πω, παιδιά, εντάξει, πάμε σε κουναβομυριούχο, εντάξει.
2: Δεν έχουμε, πάρε 5, δώσε 3 έχουμε.
3: Α, πάρε 5, δώσε 3, ναι. Πω, πω.
5: Μπε. Να πάμε.
2: Πάμε, τι θα κάτσουμε.
3: Ναι, καλέ.
1: Σας έχω νέα, μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Music 892.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Απρέπει για
4: ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα οι άντρες σχολές Δέλτα, όπου θα κάνετε το βήμα και θα σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ. Άντρες σχολές Δέλτα, αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Γι' αυτό και σε πάνω από 100 ειδικότητες. Γι' αυτό δεν έχετε παρά να κλείσετε ένα tour εκεί πέρα. Θα μπείτε στο www.delta360.gr ή σταδίου έχει, πώς το λένε, η ΕΚ Δέλτα στη Σταδίου, στο Περιστέρι, στην Αγία Παρασκευή και στη Νέα Φιλαδέλφια. Πηγαίνετε να κάνετε ένα tour, να δείτε και από μόνοι σας. Πάμε.
1: Το WhatsApp, παιδιά, μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
2: Και, παιδιά, θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και το φυσικό μεταλλικό νερό Σαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις, διότι το παίρνουν όλοι και μετά απορρίσεις κιόλας ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο, το νερό το λέμε Σαγόρι.
0: Λοιπόν, πάμε, μικρά μου ζουλάπια, να παίξουμε εδώ στο Λευτέρι.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρτα. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
2: Κάτσε τώρα, παιδί.
0: Α, καλά, τώρα. Μαράκι, τι κάνεις, κόβεις βολτές? Έχει κολλήσει το Viber, στέλνουν τώρα όλοι μαζί για τέτοια.
2: Ναι, γιατί είναι και ο Δημητρακόπουλος σήμερα που έχουμε την κλήρωση.
0: Ναι, η οποία και να μπουν σήμερα δεν θα πάνε στην επόμενη εβδομάδα. Μη στέλνετε τώρα για Δημητρακόπουλο, παιδιά. Μη στέλνετε για Δημητρακόπουλο. Τώρα στέλνουμε για το παιχνίδι. Έχουν μπλεχτεί τα Viber.
2: Ρε Γκάμπριελα, που λέμε, μη στέλνεις για Δημητρακόπουλο. Τι στέλνεις?
0: Ναι, για να κολλήσει το θέμα, να μπορούμε να παίξουμε με χαλάνε και το παιχνίδι. Λοιπόν, έλα Μαρία, έλα γέροντον μπεμπέ, κατελείωνε. Πάμε.
1: Λύσαξε.
0: Δεν μου ντύθηκε με σαλοπέτα.
2: Πρώτη δόμνα. Μαρία, άλλα έχει τάξει, άλλα κάνει. Έχω χάσει
1: όλα. Τζορτζίνα.
0: Είναι. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλά, Τζορτζίνα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ξύπνα λίγο, γιατί κοιμάμαι και εγώ σήμερα νιστάζω και σε ακούω και εσένα και με νιστάζω ακόμα περισσότερο. Ξύπνα. Δεν σε ακούμε καλά. Βγάλτε ανοιχτή ακρόαση, βρε πουλάκι μου.
4: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Είσαι μπουκωμένη.
0: Είσαι μπουκωμένη, σε άρρωστη. Α, είσαι το λίγο κλειστά, μην κολλήσω. Επόμενο. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Α, ορίστε, έλα φίλε, να δεις, ακούγεσαι καλά. Έλα, παιδί μου, το όνομά σου.
5: Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η Δόμνα.
0: Έλα, ρε Δόμνα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
5: 29, ναυτιλιακή.
0: Ναυτιλιακή, πότε παίρνεις άδεια?
5: Εντάξει. Αύγουστο με
0: βλέπεις. Τη βλέπεις, είναι.
2: Αύγουστο.
0: Και το είπε και ξενερωμένη, Αύγουστο. Πότε, μήπως την ήθελες μέχρι Οκτώβρη? Τέλος πάντων, πάμε εδώ να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Είμαι έτοιμη.
0: Πες μου, Δόμνα μου, τρεις πόλεις της Ελλάδας που ξεκινάνε από Β και δεν είναι η Βέρεια ή ο Βόλος.

0: Καλά. Καλά, Δόμνα, καλά. Δόμνα, καλά. Θες και άδεια. Κάθες και άδεια. Ζωντόβολο. Επόμενο.
1: Άγγελος.
0: Άγγελος.
2: Ναι.
0: Έλα, Άγγελε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
2: 28, τεχνικός τηλεπικοινωνίων.
0: Τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε όγος και δεν έχουν σχέση με την ιατρική ή την ψυχολογία.
2: Βιολόγος,
0: πολύ σωστό.
3: Έχεις χρόνο.
0: Τι γίνεται,
1: από πού μιλάνε.
0: Τι γίνεται, πόρε φίλε. Κανένα σεβασμός. Παίρνει όλος να παίξει, πλένει πιάτα, ξυνείται το πισινό του, ό,τι να είναι. Ρε παιδιά, όταν πρέπει να παίξετε, πάρτε και να παίξετε. Δύο δευτερόλεπτα κρατάει, ούτε άλλο σας κλείνω. Πάρτε να σας κλείσω τουλάχιστον με ησυχία.
3: Έχω Δέσποινα.
0: Ναι, Δέσποινα.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Έλα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Και προβληματισμένη ακούγεται και Δέσποινα. Δέσποινα, ηλικία, επάγγελμα.
4: Είμαι 30, υπάλληλος γραφείου.
0: Γεια. Κρίστινα, βαριέμαι, βαριέμαι.
3: Όχι, ρε, μην την κοπελέστηλε.
0: Βαριέμαι, βαριέμαι τη φωνή σου, βαριέμαι τη δουλειά σου, βαριέμαι. Υπάλληλος γραφείου, βαριέσαι και εσύ που μιλάς, βαριέμαι. Παιδιά, άμα βαριέμαι εγώ δεν μπορώ να βαριέμαι του διακρότες, ναι.
1: Φίβο.
0: Παρακαλώ. Φίβα, έλα.
1: Φίβο.
0: Έλα, Φίβο.
5: Φίβο. Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Φίβο. Ηλικία, επαγγέλμα.
5: Το πιστεύει ή όχι.
0: Δεν πιστεύω τίποτα για δρόμο, δεν έχω ρεξιά κουβέντε. Επόμενο, παρακαλώ.
3: Έχουμε τον Φιλίπ.
0: Φιλίπ. Φιλίπ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φιλίπ. Τι Φιλίπ, από το Φιλίπ ή από το Φιλίπ Μόρι, από πού.
5: Από το φίλο σα, Φιλίπ.
0: Από το φίλο. Έλα, Φιλίπ. Τι ηλικία, επαγγέλμα.
5: 25 είμαι και ασχολούμαι με την κυβερνοασφάλεια.
3: Α, μπράβο σου.
0: Σαν τον άντρα τη Μαρία, έτσι. Πού είσαι, σε κάποια εταιρεία σοβαρή.
5: Είμαι, ναι.
0: Γεια. Κλείσω. Βαριέμαι και αυτό. Γιατί, παιδιά, ακούω βαρετές φωνές. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Μπράβο, Ηλέκτρα, Ηλέκτρα.
0: Ηλέκτρα, ωραίο όνομα. Έλα, Ηλέκτρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια. Βαριέσαι και εσύ, επόμενος, παρακαλώ.
1: Είχε κάτι ενδιαφέρον.
0: Παιδιά, πείτε μου αν έχω κλείσει κάποιον. Δεν θα πρέπει να βαριέσαι εδώ πέρα. Προχώρα. Πάμε, καλημέρα. Ξύπνα, μωρή, και πάρε τηλέφωνο μετά. Πήγαινε νύψου. Δεν με βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα, πώς το λένε, υποχρέωση να τραβάω τα ψυχολογικά σου πρωί-πρωί. Ξύπνα και πάρε με τηλέφωνο.
3: Ούτε εκπαιδευτικό.
0: Όχι, καμία σχέση. Εμείς σου παίρνουμε τηλέφωνο. Άκου να
6: δεις.
0: Νάτος,
1: Χριστόφορος.
0: Νάτος.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Όχι, κανονικός άνθρωπος. Έλα, Χριστόφορε, ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 20 και είμαι χωματουργός.
0: Άιστο λίγο, ρε. Άιστο λίγο, 28 δρόμο, 20χρονο.
3: Έχω Ραμαδάν.
0: Ραμαδάν.
7: Ραμαδάν.
0: Ραμαδάν ή Ραμαζάν.
7: Ραμαδάν. Μη φοράει, Ρεφανή.
1: Α, σωστά το
3: Ραμαδάν.
0: Έλα, Ραμαδάν.
7: Τι κάνουμε.
3: Δάν, Ραμαδάν.
0: Α, όπου είσαι, Ραμαζάν.
3: Ραμαδάν.
7: Ξάνθη, Ξάνθη, από Ξάνθη.
0: Έλα, αγόρι, τι κάνεις και πέρα, πώς πάει.
7: Όλα καλά, καλά. Εδώ τι παλεύουμε με τη ζέστη.
0: Έχει ζέστη απάνω,
7: εσείς.
0: Εσείς δεν έχετε συνδύσει και ζέστη, χαμαντά μαμ.
3: Ραμαδάν.
0: Ναι. με τι ασχολείσαι. Λέγε, ρε, με τι ασχολείσαι.
7: Φωτογράφο.
0: Έλα, ρε, γάμο και τέτοια.
7: Διάφορα. Έχει, όχι, μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχει πάει στο Θεό και φωτογραφία. Πάει, έχει λεφτά. Πώς το βλέπεις το επάγγελμα.
7: Νορμάλ πραγματικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Με τι κάμερα τραβάς.
7: Κάνω, Nikon, Sony. Ό,τι βρούμε.
0: Ό,τι βρεις, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, Παπατζάμ. Είσαι έτοιμος. Μ' ακούς.
7: Ναι, ναι.
0: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε κος και είναι αντικείμενα.
7: Ας το φάνει, ας το φάνει.
0: Έλα ρε.
3: Γεια σου, Ραμαδάν.
1: Λευτέρης.
0: Λευτέρη.
8: Καλημέρα.
0: Έλα, Λευτέρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 30, ξυλουργός.
0: Ξυλουργός. Καλλιτέχνης ξύλου ή ξυλουργός. Τι εννοείς, σαν μαραγκός ή κάνεις εκλεπτική. Ναι,
8: ό,τι πληρώνει ο πελάτης.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν.
8: Συντηρούμαστε από τα ντουλάπια και...
0: Ντουλάπι, φεύγει ντουλάπι πολύ,
8: Κάργα, κάργα.
0: MDF.
8: Όχι, μελαμίνη πολύ.
0: Μελαμίνη, είναι
8: τσιμπάκι. Κοντραπλακέ και τα ξέρεις τώρα τα
0: κόμματα. Ναι, ναι, μελαμίνη και έχουν και είναι και πανάκριβες οι άτιμες μελαμίνες, θα μου. Τέλος πάντων.
8: Έχουν ανέβει.
0: Τι σε έχετε ανεβάσει, δεν ξέρω.
8: Όχι, έχουν ανέβει.
0: Η μελαμίνη από τι είναι.
8: Τι είναι.
0: Πλαστικό.
8: Βήματα από ξύλο, είναι και με επένδυση.
0: Με επένδυση μέσα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πει, μικρή μου μελαμίνη, τρία αντικείμενα από ταφ.
8: Τασάκι, mm-hmm. Τρυπάνι και τετράδι.
0: Σωστός ο Ραμαδάν. Ποιος λέει, πώς είσαι.
3: Ποιος Ραμαδάν, μωρέ.
0: Σωστός ο ξυλουργός. Δώρο, μαράκι, δώσε δώρο. Παρακαλώ, πάμε.
3: Συγχαρητήρια, αγοράκι μου.
1: Season time.
3: Μπράβο, ρολογάρα από season time όλοι μου. Επόμενος, σου.
0: Πάμε, Ραμαδάν.
1: Ολευτέρη ήταν, έτσι.
0: Ναι. Παρακαλώ.
3: Κάτσε, παίρνω,
0: η μελαμίνη νομίζω έχει και πλαστικό μέσα. Δεν είμαι
3: σίγουρος. Πονάει ο λαιμός μου τώρα.
0: Ναι, από τι πονάει.
3: Από τα πρόβατα.
1: Μα ούρλιαζε.
0: Πάμε, παραγματικά. Ναι. Έλα. Έλα, πάρτε παιδιά, έλα μαράκι, έλα ρε μαράκι, έλα.
1: Κάτσε,
0: ρε μαράκι.
1: Κάτσε παιδί μου, τι να
0: κάθε
1: κάνω.
0: Κάθε φορά τώρα. Πάρε ξανά το Space Jam αυτό όμως λεγόταν.
1: Ποιο είναι ο Space Jam?
3: Το κυβερνασφάλεια.
0: Ο Ραμαντζάν, πώς λέγονταν.
3: Ο Ραμαντζάν έχασε, γιατί να το πάρω.
0: Ναι, πάμε παρακαλώ.
1: Έλα, έχω πάρει τον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε. Ναι. Ναι. παρακαλώ. Έλα, Κωνσταντίνο μου.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνο μου. Ηλικία, επάγγελμα.
9: Είμαι 26, με έκλεισε την προηγούμενη φορά γιατί σου πω ότι δουλεύω σε εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ.
0: Α, είσαι το αθλητικό μάρκετινγκ. Γιατί μου έλεγε ότι. Μου είπε ότι δουλεύω σε μεγάλη εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ. Δεν θυμάμαι γιατί σε έκλεισε.
9: Σε μικρή σου είπα, και με κοροϊδεύε.
0: Σου ζητάω συγγνώμη, σου ζητάω συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο.
9: Πανέτοιμο.
0: Τρία βιβλία τη Χρυσίδα Δημουλίδου. Πώς σου φάνηκε αυτό. Πώς σου φάνηκε αυτό.
9: Κλείσα, θα σε πάρω εγώ.
0: Αθλητικό μάρκετινγκ. Έλα, δρόμο. Κόπρα. Επόμενο.
3: Έχω την Ευαγγελία.
0: Ευαγγελιό.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ευαγγελιό μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: Είμαι 37 και είμαι γραμματέας.
0: Γραμματέας, ε. Α, μάλιστα. Ήποπτο επάγγελμα.
1: Σε τι?
0: Είσαι αδιάκριτη.
1: Πειράζει.
0: Βέβαια, πειράζει. Ρωτάμε τη γυναίκα τώρα αν είσαι.
1: Θα μας πει την εταιρεία.
0: Θα έλεγε από μόνη της, άμα ήθελε. Σε τι δουλεύεις και εσύ, Ρία Πεπλάκη μου.
10: Εταιρεία.
0: Ναι.
10: Είναι μια φαρμακευτική.
0: Φαρμακευτική. Μάλιστα. Εντάξει, και εσύ γιατί τρέπεσε να το πει σιγά.
3: Και τι ακριβώς κάνεις, παιδί μου.
0: Ρεά στην γυναίκα
3: είσαι. Απορία, ρε παιδί μου.
0: Μα τι γραμματιακή, πώς δεν ξέρει τι κάνει ο γραμματέας.
3: Θέλω να μάθω, αυτό ρώτησα.
0: Τι γραμματέα.
3: Κρατάς αρχείο, παίρνεις πελάτες, τι κάνεις, παιδί μου, γραμματέας.
0: Παιδάκι μου, δεν είναι. Γραμματέας δεν είναι, δεν είναι βίζα.
3: Όχι, καλή πελάτες, να το πει κοπέλα.
0: Καλή πελάτες. Ναι, τέλος πάντων.
10: Και στέλνουμε email για διάφορα θέματα.
0: Βρε πουλάκι μου, μην αιτιολογήσω στο Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Γραμματέας 37 χρονών. Τρεις πρωτεύουσες από κάπα.
10: Πρωτεύουσες από κάπα.
0: Ναι. Μπράβο. Ένα.
3: Τη Δανία.
1: Εγώ ποιον είναι.
0: Καλά. Είναι καλή γραμματέας. Πάμε, παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο. Ναι.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, ηλικία, επαγγελμα.
11: Νίκος, καμία σχέση.
0: Ναι.
11: 35.
0: Γεια. Ήθελα να μιλήσουμε με Κωνσταντίνο τώρα. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε, θα ειρωνευτείς κιόλας.
3: Για κάτσε.
0: Πάμε.
3: Παίρνω τη Δώρα, μου στείλε το τηλέφωνο της Ζορτζίνα. Πάρτε την, λέει, δουλεύουμε μαζί και μου κάνει bullying. Για κάτσε.
0: Ναι, μην θα την πάρει, δεν θα τα πω. Πω. Πάμε, παιδιά.
3: Ναι,
0: έλα,
3: να διαχειρίσου το κι εσύ, έχεις διαχειριστεί χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε. Πάμε.
1: Δίσκο.
0: Ναι, ναι, θα έλα να πάρει το δώρο σου εσύ από εδώ. Παρακαλώ. Έλα. Πέρε, φίλε, γι' αυτό σου λέω: μην παίρνει τηλέφωνο να το στείλω να λέει Μίτσο. Δεν βλέπει τι γίνεται.
3: Μαζί
0: πέρα.
3: Το δουλεύουν.
0: Τι και παιδί, μαζί τώρα φέρτο, το έχει δει. Ναι, πάμε, κλείστε να.
3: Φέρτο, φέρτο.
0: Κλείστε να την κάνω.
3: Φέρτο μου.
1: Έλα, πάρε την Αγγελική.
0: Αγγελική, πάμε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αγγελική μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: 59 συνταξιούχο.
0: 59 από τα 59, πώς γίνεται να είμαι συνταξιούχος από τα 59.
12: Τα 39 είμαι συνταξιούχος, 59 είμαι τώρα.
0: Α, δούλεψε υποβρύχια, σε τι ήσουτε.
12: Υποβρύχια, στην τράπεζα.
0: Και βγήκε στους νωρίς, εντάξει, μπράβο.
1: Από 39,
3: 39 ετών.
0: 39 ετών, μπράβο, ωραία είναι.
3: Τι μπράβο, καλά,
0: Πασόκ, θα έχει το λόγο της η γυναίκα. Λοιπόν, έλα, η κοκκινιά παιδάκια.
12: Τρία παιδάκια.
0: Τρία παιδάκια, εντάξει.
12: Τι,
0: πού να δουλεύεις, ρε. Και εγγόνια. Ρε πουλάκι μου, εσύ τα κάνεις όλα νέα. Τι γίνεται.
12: 59 σου είπα.
0: 59 νέα είσαι, ρε παιδί. Και εγγόνια και σύνταξη και όλα. Εσύ προλαβαίνεις να ξαναρχίσεις τη ζωή σου από την αρχή. Να βρεις γκόμενο από την αρχή. Να ξαναπαντρευτείς, να ξανακάνεις εγγόνια. Είσαι πολύ νέα. Αυτά, ωραία, ωραία. Πόσα εγγόνια.
3: Τρία.
12: Δύο
0: εγγόνια. Στα 59, να σου πω κάτι. Εγώ δεν είχα. Σε μια δεκαετία, εγώ να ξέρετε. Πώς, για πες μου το συνέστημα να είσαι παππούς. Ή γιαγιά. Να έχεις εγγόνια. Να έχεις εγγόνια. Γιατί εγώ είμαι έτοιμος.
12: Ψιλοαδιάφορο.
0: Ε?
12: Ψιλοαδιάφορο. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Το έχεις ξαναδεί το έργο, ε.
12: Δεν μπορώ. Τι γκρίνιες, κλάματα, τέτοια δεν τα μπορώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο είναι τα εγγόνια.
0: Καλά σου λέει ρε, εσύ. Τι είδε, τα έχει περάσει σαν μάνα.
12: 4,5 και 1,5.
3: Και να σου πω, έρχονται, τα αφήνουν σε σένα ή όχι τόσο.
12: Όχι,
1: δεν νομίζω.
0: Μπράβο. Σκατάνθρωπος, εκεί ήταν, ρε! Άι στο λύκο! Μόλι μάγισσα, πρωί-πρωί! Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, ρε! Τι ήταν αυτό, ρε! Κολόγρια! Άι στο λύκο! Σατανά! Άκου εδώ, ρε! Άκου την γιαγιά αυτή τώρα εδώ πέρα!
1: Δεν ήθελε καθόλου, ρε!
0: Άι στο λύκο!
1: Καλά, μην τη βρίσκεσαι τόσο.
0: Μα είναι αυτή χειρότερη από μένα, ρε! Δεν ξέρω να δει πιο κακό άνθρωπο. Άι στο λύκο! Θα σε θάψω ανάποδα, μωρή, από την κακία σου. Στο λύκο!
3: Την είπε
0: και έχω όλου γιαγιούλε, παππούλοι.
1: Εκεί που τη έλεγε ότι μπορεί να ξαναρχίσει τη ζωή τη από την αρχή. Πολύ ναι, και αυτή μετά έδωσε.
0: Γαμώ το κερατό μου. Τι αντίχρηστο πλάσμα να βρω.
3: Εντάξει, βέβαια, να πούμε ότι θέσει τη γιαγιά και του παππού. Δεν είναι να μεγαλώνει τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, να του έχουμε να κάθονται.
12: Την
0: έχω ακόμα. Ναι, κλείστε, δεν θέλω να τη μιλήσω. Πάμε τον δρόμο. Στο λύκο, ρε.
3: Έχω πει τον Αντρέα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
13: Τι κάνετε. Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πάλι γεια σου, λέει, γεια σου. Τι, αυτός λέει, τι κάνετε. Όλα λέει, τι κάνετε, καλά, καλά, ρε. Ερωτοαπάντηση μόνος του, αυτόδομος. Πω, πω, δεν είμαι κι εγώ καλά, δεν είναι. Άκου, μάνα, καλή, τι. Πω. Με σκιάξε, ρε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να νευρίασε και λίγο, έτσι την άκουσα με αυτά που τις σούρες.
0: Αυτό, ναι, παρακαλώ.
1: Αντώνης.
0: Αντώνη.
13: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι να άκουσε την άλλη, την κολόγρια.
3: Μην τη λες έτσι!
0: Α, μου κάνει μήνυση. Ναι, παρακαλώ.
13: Έλα, καλημέρα. Κάνουμε.
0: Πάλι καλημέρα. Λέω την άκουσε την άλλη.
13: Την άκουσα την άλλη, ναι.
0: Ναι, είδε, κάνε παππούδες να δεις καλό. Αντί να τη πω ότι. Γαμώ το κερατό μου, έλα. Μ' ακούς.
13: Κλείσουμε μέσα, έλα, σ' ακούω.
0: Ναι, έλα, λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
13: 40, θα είπε σε κερδική εγώ.
0: Και εσύ θα είπε, τι γίνεται,
1: παιδιά. Ε?
0: Τι γίνεται, μάλιστα, μάλιστα.
13: Είμαι από του παλέμαχου, εγώ, εντάξει.
0: Μάλιστα, σιγά το παλέμα. Λοιπόν, πε μου, cyber security, τρία ρεύματα ζωγραφική.
13: Υπερσελεδισμό.
0: Και ο μπουζοβολισμό. Μήπω είπε αγγλικοβολισμό. Γιατί άκουσα και ήταν. Είπε και το υπερσελεδισμό. Δεν αντέχω άλλο. Ξεχωρισμό. Ρε το κυράτα, ρε. Δεν ήταν ο μπουζοβολισμό. Πού μπορεί να κάνει ακροατέ, τι είναι.
3: Συνέδεσαι.
0: Ναι, μα τι είναι. Μα τον άκουσε τον
3: άνθρωπο.
0: Ο προγραμματισμό.
3: Έχουμε τον Γιώργο.
0: Ναι.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
14: 21.
3: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
0: Έναν δρόμο, πάρε και τα 21 χρόνια και φύγε. Ναι, πάμε.
1: Ο Χάρη.
0: Χάρη. Ναι, δρόμο. Χάρη.
14: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χάρη, το καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
14: 31 σε εταιρεία πληροφορικής.
0: Και εσύ πέρα cyber security, ε.
14: Όχι ακριβώς.
0: Ναι. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Πόσο χρόνο είσαι?
14: 31.
0: Λοιπόν, είσαι σε καλή ηλικία. Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια των Linkin Park.
14: In the end.
0: Μπράβο. Μπράβο. Έφυγες δώρο! Δώρο! Το κατάλαβα ότι ακούστερια, το κατάλαβα, σε κατάλαβα. Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο.
3: Ανδρικό κόσμο από Σεράρ Τζουλέρι για σένα, συγχαρητήρια.
0: Ζωοπρομονισμός.
3: Έχουμε τον Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη.
15: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, ηλικία, επάγγελμα.
15: 29, ψυχτικός.
0: Ψυχτικός. Τι γίνεται, πώς πάει. Στην Γαλλία πρέπει να πας τώρα, που γίνεται χαμός.
15: Ορίστε.
0: Σκατά, γεια, δρόμο, έφυγε.
3: Έλα, ρε.
0: Έλα, δεν μπορώ, άμα δεν έχει σήμερα.
3: Δεν σ' άκουσε απλώς.
0: Ούτε εγώ τον ακούω, και εγώ δεν τον ακούω. Πάμε.
1: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, πάμε. Τι ωραία.
15: Παρακαλώ.
0: Είναι. Έλα, Νικολέτα μου, καλημέρα.
15: Καλημέρα, ήθελα να σου πω ότι τα λες πολύ σωστά για την προηγούμενη τη γριά. Μπράβο, Φάνη.
3: Σταμάτα, ρε, μην τη λέτε έτσι.
0: Δεν τρέπεσαι να λες. Να λες γριά τη γυναίκα. Δεν έχετε δικαίωμα να βρίζετε άλλους ακροατές. Μόνο εγώ τους βρίζω ακροατές. Ξαφνικά βγήκατε τέτοιο. Όχι, ρε, είναι υποχρεωμένοι να κρατάει τα κολόπεδα. Είναι δυνατόν, δηλαδή. Επειδή είχετε. Ναι, μάτε, είναι υποχρεωμένοι οι παππούδες να κρατάνε τα παιδιά.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Άλλο που τη βρίζω εγώ.
1: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γενικά.
1: Άλλο πάλι, γιατί
0: όχι,
1: μιλάει,
0: όχι, δεν χρειάζεται να μιλάει. Άκουσα, δε. Όχι, είναι υποχρεωμένοι επειδή έκανε εσύ παιδιά να σου κρατάει τα παιδιά οι άλλοι. Δεν ήξερε που σε μεγάλωνε μια ζωή. Πάμε, παρακαλώ. Άλλο που την έκανα, την έκραξα γιατί είχε ύφο. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε. Επειδή κάθεσαι και κάνεις εσύ τώρα. Τι έκανε, δεύτερη φορά μάνα θα γίνεις. Είναι υποχρεωμένη σε γιαγιάδες να κρατάνε τα μωρά. Άκου τι λέει. Λοιπόν, για κάθεστε καλά. Για κάθεστε καλά.
3: Εγώ, Βασίλη.
0: Σας κράτα και μια ζωή, σας μεγαλώσαμε. Σας αναθρέψαμε να σας κρατήσουμε τα παιδιά.
3: Κάτσε, εσύ που κόλλασε τη ζωή.
1: Εσύ γιατί ταυτίζεσαι.
0: Εγώ με νοιάζει το attitude.
3: Ναι, εγώ, Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
14: 29 χρονών μηχανικός αυτοματισμού.
0: Μηχανικός αυτοματισμού, ε. Από τι αυτοματισμού είσαι?
14: Από τι, από τι.
0: Από πού, Χαλκίδα ή Αθήνα?
14: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα, μάλιστα. Πού, τι, πόσο χρονών είσαι?
14: 29.
0: Είσαι μικρός. Πες μου τρία χημικά στοιχεία από άνθρακα. Συγγνώμη, τρία
3: χημικά.
0: Πες μου τρία χημικά στοιχεία από Α.
3: Εκτός από τον άνθρακα.
14: Από Α.
0: Ναι. Έλα, ρε. Όλα από άνθρακα είναι.
14: Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα, Φάνη.
0: Εντάξει, ωραία, έγινε. Γεια.
1: Γιώργος.
0: Πάμε και τελευταίος. Γιώργο, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Φάνη.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
16: 32, Αλουμινάς.
0: Αλουμινάς, πάμε. Τρία βραβεία που δίνονται στη μουσική. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σταματήστε ρε, τα παίρνετε όλα σοβαρά ρε. Φυσικά λέει και είναι υποχρεωμένη λέει η Ράνια, γιατί όταν... Έλα μωρέ Ράνια, άστε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει τώρα. Λοιπόν, εγώ πάντως τι ήθελα να πω, εγώ να ξέρεις είμαι ψυχολογικά έτοιμος να γίνω παππούς. Δηλαδή νομίζω ότι είμαι ψυχολογικά έτοιμος.
1: Από ποια άποψη?
0: Θα μου πήγαινε το παππούς. Δηλαδή,
3: σίγουρα θα σου πήγαινε.
0: Θα μου πήγαινε το παππούς, ρε παιδί μου, και. Ρε παιδί μου, παππούς. Έχει όλα τα καλά του να είσαι πατέρας ή μητέρα. Εντάξει, όχι να σου φορτώνουν τα παιδιά συνέχεια. Χωρίς να έχεις την ευθύνη που έχεις σαν γονιός. Δηλαδή, γιατί λέμε, από τη μία το εγγόνι σου είναι δύο φορές παιδί σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, από την άλλη, δεν έχει την ευθύνη που έχουν οι γονείς του.
1: Μήπως έχεις όμως το άγχος.
0: Εντάξει, θα έχεις.
1: Χωρίς να μπορείς να μιλήσεις, γιατί δεν έχεις την ευθύνη.
0: Ρε, παιδί μου, ναι, εντάξει τώρα. Αλλά θέλω να πω, ρε, παιδί μου, είναι άλλη φάση. Το παππούς είναι ωραίο. Θα ήθελα να μου επαππούς σε μικρή ηλικία.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ωραίο, εντάξει.
0: Αλλά παππούς σε μικρή ηλικία, δηλαδή να είμαι, ξέρω εγώ, 60 και το εγγόνι να είναι 10, 15.
1: Αυτό είναι ωραίο τώρα.
0: Να δω, δεν κρατά.
3: Αυτό εντάξει, σημαίνει όμως ότι σε 18 χρόνια η Σοφία Ειρήνη θα έχει κάνει σχέση και θα έχει και παιδί. Με άντρα.
0: Όχι, λέω εγώ. Εγώ άργησα να κάνω τη Σοφία.
3: Με άντρα.
0: Εγώ άργησα. Γιατί και με 10, δεν με νοιάζει.
1: Καλά, δεν άργησες, νορμάλ. Το να είσαι 60 χρονών παππούς, αυτό είναι ότι τα κάνανε πολύ νωρίς.
0: Το Λάβρο τον έκανα 39 χρονών. Κάτσε εσύ.
1: Και την Σοφία Ειρήνη πόσο ήσουν.
0: 35.
3: 35.
1: Μια χαρά.
0: Ρε παιδί μου, μια χαρά. Θα σου πω, δεν υπάρχει ηλικία πλέον αυτό.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Απλά λέμε τώρα μέσα στα πλαίσια.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Εγώ βλέπω κάποιους που έχουν μικρή ηλικία, διαφορά ηλικία με τα παιδιά τους. Είναι δύσκολο όταν τα κάνεις, γιατί είσαι και εσύ σε μικρή ηλικία και χάνεις πράγματα, αλλά κερδίζεις μετά που μεγαλώνεις.
1: Είναι ωραία μετά.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μετά είναι πιο ωραίο.
3: Είναι ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό Δημήτρη, εσύ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ στο όριο είμαι, 30.
1: Αυτό, κάντα μικρός να
0: θέλει,
1: έχετε...
0: Να σου, και δεν θέλει από σένα, θέλει από τους γονείς σου νιάτα, φίλε. Θέλει νιάτα, τα παιδιά δεν θέλουν νιάτα από τους γονείς. Θέλουν από τους παππούδες. Πρέπει να έχεις παππούδες καλούς και όχι σαν την άλλη, τον βρικόλακα, τον άλλο περιπλέπωνο. Ναι, για να έχεις και θέσεις και γονείς οι οποίοι να έχουν καρδιά. Να έχουν καρδιά. Λοιπόν, ρε τι γίνεται. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε από λίγο.
17: Γεια σου Φάνη, Βουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα, κλείστε.
3: Αντιχέσου ρε.
18: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
19: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
20: Oh my God.
19: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
20: Let's dance.
21: All you need.
22: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
23: Music 892.
24: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
27: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
30: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει.
2: Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.

0: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή μικρά νουζουλάπια και παρουσιάζει το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες επιδιώξεις και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και φυσικά στοίχημα νέισον, παιδιά, κάνει μούρλιες, σας το ξαναλέω, τρέχει τώρα για τα μέλη του το Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα το βρείτε φυσικά στο nation.stoichema.gr και οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μοναδική μοντελική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος του στοίχημα και να μπείτε στο nation.stoichema.gr.
1: Επειδή υπάρχουν πολλά κουνούπια και το κουνούπι μπορεί να σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, φροντίστε παιδιά να μην είναι το δικό σας αίμα και αυτό θα το φροντίσετε με το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τα My Market με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο τρέχουν ένα μεγάλο διαγωνισμό με δώρο όχι ένα, αλλά δύο ταξίδια για δύο άτομα στη Βαρκελόνη. Ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δωρεπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάτε My Market, μην κοιτάτε μόνο το καλάθι, κοιτάξτε και το φυλάδιο, διότι αυτό το καλοκαίρι τα ψώνια μπορεί να σας στείλουν απευθείας Βαρκελόνη.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Μέχρι τις 21 Ιουλίου, τρεχάτε.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, η μικρή μας η Μπεμπέκα, είναι εδώ πέρα. Η 50χρονη, η οποία δίνεται με σαλοπέτες και 47χρονη.
1: Ούτε 47χρονη. Με ανεβάζεις. Τώρα έκλεισα τα 46.
0: Η 46χρονη που είναι δίπλα μας, μοιάζει με 20χρονη. Πάρτα!
1: Πολύ ωραίο αυτό, κράτα το.
0: Λοιπόν, είναι έτοιμη να μας μιλήσει για έρωτα.
1: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Ναι.
1: Άκρος καλοκαιρινό το θέμα που έχω φέρει σήμερα.
0: Ναι.
1: Σεξ στην παραλία.
0: Τέλεια.
1: Mm-hmm. Γιατί με κοιτάτε έτσι?
0: Δεν σε κοιτάμε έξι.
2: Ο Φάνης του έχει πει ότι δεν του αρέσει.
1: Α, ναι.
2: Λόγω της άμμου.
1: Θα σου πω και τα υπέρ και τα κατά.
2: Και το πέτρας, τι? Για πεταραδάκια.
1: Τι, για πες.
2: Το έχεις πει, δεν σε αρέσει για την άμμο για τα πεταραδάκια.
0: Εντάξει, έχω πει, θεωρώ ότι είναι βρωμιά πολύ τώρα. Δεν είναι αυτό. Είναι άλλο σεξ σε πισίνα σε αυτό και άλλο να είσαι τραμμένο στι βρωμίε.
1: Καλά και στην πισίνα.
2: Στο χλώριο, πολύ μπίχλι.
0: Εννοώ στον περιβάλλοντα χώρο μια πισίνα.
1: Α, το γύρω-γύρω λε.
0: Ναι.
1: Εσύ. Νόμιζα μέσα στην πισίνα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, παρουσιάζεται το σεξ στην παραλία, στα τραγούδια, σε ταινίες, σε διαφημίσεις, παντού τέλος πάντων, σαν την απόλυτη καλοκαιρινή φαντασίωση, έτσι. Θα σας πω εγώ τα υπέρ, τα κατά και ποσοστά.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν για το ποιοι το κάνουν, αν το κάνουν και γιατί. Το 26% των ενηλίκων έχουν κάνει σεξ στην παραλία τουλάχιστον μια φορά. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Εγώ δεν το περίμενα τόσο μεγάλο με όλο αυτό το άβολο. 42% δηλώνουν ότι το σεξ στην παραλία είναι μία από τις μεγαλύτερες ερωτικές φαντασιώσεις, ειδικά όταν βρίσκονται στις διακοπές.
0: Σιγά τη φαντασίωση. Αυτά, δηλαδή, άμα έχει φαντασίωση το σεξ στην παραλία, δηλαδή. Πού είναι η ανομαλία? Δηλαδή, σιγά την ανομαλία τώρα, μην λάθουμε. Δηλαδή.
1: Εντάξει, Σιφάνη, μήπως σε δει και κάποιος.
0: Α, εννοείς μαζί με κόσμο.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Μαζί με κόσμο, όχι, και σε απομονωμένοι. Το σκέφτονται σαν φαντασίωση.
0: Εντάξει, σιγά τη φαντασίωση τώρα. Φαντασίωση είναι να πούμε είμαι εγώ και άλλοι 3-4 άτομα.
2: Οπα.
0: Πάνω σε ένα, ένα ελικόπτερο. Αυτό είναι φαντασίωση, καταλάβετε. Είμαι εγώ, είμαστε ζευγάρι και είμαστε την ώρα που κάνουμε bungee jumping. Αυτό είναι, πρέπει να είναι κάτι τραβηγμένο για να το έχει φαντασίωση.
1: Κι όμως, τι να σου πω στα ποσοστά.
2: Για κάποιους είναι τραβηγμένο.
0: Έλα, ναι. Τραβηγμένο είναι, εντάξει, για μεγάλους ανθρώπους. Ναι.
1: 49% πιστεύει ότι το σεξ στις διακοπές είναι καλύτερο από το καθημερινό σεξ.
0: Το everyday που λέμε.
1: Ναι. Είναι καλύτερο.
0: Είναι πάντως γενικά, επειδή θα το δουν και οι πιτσιρικάδες τώρα, για τα αγόρια μιλάω τώρα, για τα κορίτσια δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακόμα. Είναι γενικά, αυτό που αλλάζει όσο μεγαλώνεις, το μόνο τέτοιο, είναι το πήξιμο στο κεφάλι. Δηλαδή, η λογική, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο θέμα ντοχών ή θέμα ορμών. Είναι και θέμα ρεσί, ότι αυτό που αλλάζει, δηλαδή λέμε σε ηλικίες μικρές τώρα, δηλαδή από τα 25 στα 40 που είμαι εγώ, δεν είναι η όρεξη. Είναι ρεσί ότι μπουχτίζει το μυαλό σου. Ενώ τώρα είσαι 25 χρόνων. Είναι μέσα το
1: μυαλό. Πιο ανέμελος.
0: Όχι, ναι, δεν έχεις. Μα είναι το σεξ, είναι κεφαλικό ρεσί. Όλους και σε άντρες και σε γυναίκες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μπουχτίζει τώρα. Μετά, μόλις πέσουν απάνω δουλειές, προβλήματα αυτά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι χάνεται και οργανικά οι ορμές που λένε μειώνονται. Μειώνεται τώρα, αρχίζει μέσα το κεφάλι και πίζει ρεσί μαρά. Θυμάσαι τώρα 25 χρόνων.
1: Εντάξει, είσαι
0: και
1: διαφορετικά. Δεν έχεις τις ίδιες κοντούρες, αλλά σου λέει.
0: Θυμάσαι τώρα τι έκανες. Ενώ τι όρεξη είχες τότε.
1: Εντάξει, ρε Σφάνη. Ναι. Δεν πρέπει να τη βρούμε πάλι αυτή την όρεξη, να το αφήσουμε έτσι.
0: Αυτό σου λέω, είδε η μουσική τι σου κάνει νέα τάξη πράγματα. Σου λέει να βρει πάλι την όρεξη. Δεν είναι ότι έχει χαθεί η όρεξη. Το θέμα είναι, κανένα δεν σου λέει ότι πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί τρόπο να μειωθούν. Να μειωθούν ρε, παιδί, τα καθημερινά προβλήματα. Λες ξαναβρες την όρεξη. Δηλαδή, κάνε άλλη μια δουλειά. Αυτό πετρελαίνει εμένα.
1: Αυτό. Απλά εκεί στις διακοπές που θα κάθεσαι, ρε παιδί μου. Mm. Το μυαλό σου θα συνεχίσει να σκέφτεται. Δεν
0: ποιος
1: θα
0: κάθε,
1: το...
0: Μαρία, άμα είναι να κάνεις σεξ κάθε 10 μέρες που παίρνει ο καθένας άδεια, χέστο.
1: Πάντως.
0: Εμείς τώρα σε ηλικία τώρα τέτοιο. Ενώ στα 25 σκέφτεσαι μόνο αυτό. Γιατί έχει χώρο το μυαλό να σκεφτεί μόνο αυτό. Εγώ επιμένω, δεν είναι θέμα ορμών. Μόνο. Είναι μάλλον πολύ μικρό το. Εγώ πιστεύω ότι οι ορμές υπάρχουν και σε άντρες και σε γυναίκες. Αλλά αν το μυαλό σου έχει γεμίσει, έχει μπετώσει μέσα σαν πισίνα, δεν πάει ρε φίλε τώρα. Δεν είναι θέμα ρε, αν δουλεύουν τα εργαλεία. Όλων τα εργαλεία δουλεύουν.
1: Πάντως η γενιά Z κάνει πάρα πολύ σεξ, παιδιά. Το 73% λέει.
2: Εγώ ακούσα ότι κάνει πιο λίγο από τους millennials πάντως.
1: Δεν μου το συγκρίνει με τους millennials. Μου λέει για τη συγκεκριμένη γενιά ότι κάνουν αρκετό σεξ και μάλιστα το 73% θεωρούν top το σεξ των διακοπών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 73% έτσι.
2: Παιδιά, είναι πιο ωραίο το διακοπών. Δεν συζητάμε. Όχι, του κάνει και διακοπών. Αλλά θα είναι σίγουρα.
1: Έχουν και λίγο κούραση οι διακοπές, εντάξει. Ναι. Έχουν λίγο.
0: Κάνε διακοπές με δύο παιδιά στην πλάτη, α πούμε.
2: Άντε πάλι, μην το πας εκεί.
0: Μα εκεί το πάω. Ο καθένας το πρόβλημα του. Την κατάσταση του.
2: Εντάξει, να βρούμε μια έρευνα για τον έρωτα. Δεν είναι μόνο οι παντρεμένοι.
0: Μα δεν είναι μόνο όμως 25χρονοι και 30χρονοι. Δεν είναι τέτοιο.
1: Παιδιά, τα υπέρ. Καθίστε να πούμε τα υπέρ και να πούμε και μετά τα κατά. Μισό λεπτάκι. Ναι. Το ηλιοβασίλεμα, ο ήχος της θάλασσας δημιουργούν την ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι συμφωνείς. Δεν γίνεται. Τη δημιουργούν.
2: Δεν πρέπει να ξυπνήσεις να πας για δουλειά. Δεν έχεις ωράριο.
1: Ναι. Είσαι πιο χαλαρός. Ναι. Η αίσθηση της περιπέτειας. Να, αυτό που έλεγες πριν. Δεν ανεβάζει την αδρεναλίνη. Η αίσθηση της περιπέτειας. Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Που είσαι και πιο.
2: Ναι,
1: ο Δημήτρης τώρα που δεν έχει αυτά τα άγχη. Ναι. Που έχουν οι παντρεμένοι και οι παιδιά.
2: Μακάρι εγώ τώρα να μιλούσα, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Προχώρα, μόνο η Μαρία, πάντα μπήκε και ο Δημήτρης στην κουβέντα.
2: Κατάλαβες για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Αν βρεθεί ένα απομονωμένο σημείο, αρκετοί το θεωρούν λέει, πιο συναρπαστικό και από έναν κλειστό χώρο.
0: Στο γκρουπ είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, YouTubeικό μήνυμα. Συν ένα, αν ο Μίτσος είναι παρθένος.
2: Καλά, καλά.
0: Ναι, λέγε.
2: Ένα πράγμα θα πω και εσύ που ξέρεις. Δυτική παραλία Καλαμάτα, τίποτα άλλο.
0: Τον ήξερα εγώ στην Μιτσαρά,
2: Τίποτα δεν θα πω και το αφήνω εκεί.
0: Σε ξέρουν και τα καβούρια πέρα εκεί. Τι γίνεται.
2: Και το αφήνω εκεί.
0: Το παρατσούκλι, ο λαγοκέφαλος ισχύει ότι σε λένε κάτω στην Καλαμάτα.
2: Δεν θα πω κάτι άλλο, ευχαριστώ.
1: Δυτική παραλία Καλαμάτα, έδωσε τώρα.
0: Την είχε τελειώσει πριν 3 χρόνια την Ανατολική και τώρα πάει δυτικά. Για λέγε.
1: Η δροσιά της θάλασσας, παιδιά, το καλοκαίρι λέει, κάνει την εμπειρία διαφορετική. Και μάλιστα επειδή ακριβώς, να, αυτό που έλεγες Δημήτρη, συνδέουν οι περισσότερες διακοπές με μεγαλύτερη ελευθερία και αυθορμητισμό, τους βγαίνει και περισσότερη όρεξη.
2: Φυσιολογικό.
0: Έρχονται συν ένα.
1: Τα κατά τώρα. Η άμμος κολλάει παντού, ναι, κυριολεκτικά. Άμα πάτε σε παραλία που έχει άμμο, υπάρχει ένα θέμα. Και μπορεί να μπει και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος, προκαλώντας ενόχληση και μετά και άλλα ιατρικά θέματα.
0: Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που έκανε σεξ ο Μίτσος, θα είχα τώρα ένα ολόκληρο ευρώ.
2: Σωστό.
0: Λέγε.
1: Το μαγιό μπορεί να γεμίσει άμμο, να μετακινηθεί.
0: Τώρα έρχονται μηνύματα από κοπέλες, Μίτσο. Η Αγγελική, η φίλη.
1: Τι λέει.
0: Τον έχει οργώσει. Την έχει οργώσει τη μαλαγή.
2: Ρε Αγγέλα, αν είναι δυνατόν κι εσύ.
0: Ναι.
2: Με τρόπο.
0: Ναι, συνδύομαι.
2: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το μαγιό μπορεί να μετακινηθεί, να χαθεί ακόμα και στα βότσα. Λέει αν έχει κύμα. Δεν σας έχει τύχει να είσαστε στην ακροθαλασσιά, να έρθει το κύμα το ξαφνικό, πέρασε ένα καράβι κάτι και να φύγει το μαγιό?
2: Όχι.
1: Εντάξει, λέω για τους άλλους που θα τους έχει τύχει. τα βότσαλα κάνουν πολύ δυσκολή και άβολη την οποιαδήποτε στάση. Δεν βολεύεσαι, κάθεσαι και πονάς από εδώ, πονάς από εκεί. Έτσι δεν είναι. Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι κάτι τώρα.
0: Όχι, για τα βότσαλα. Βλέπω και τα μηνύματα για τα βότσαλα. Εντάξει, το βότσαλο, παιδιά, είναι. Εξαρτάται τη βότσαλα. Αν είναι ψηλή κροκάλα, βολεύει. Να ξέρετε, το καλύτερο είναι γενικά σαν παραλία, όχι για το σεξ τώρα. Θέλει ψηλή, θέλει μπυρμπύλη. Ούτε χαλίκι χοντρό. Ούτε πέτρα, ούτε άμμος. Οι καλύτερες παραλίες είναι αυτές που λέει κροκάλα που λέμε. Το
1: ψηλό το χαλίκι.
0: Το χοντρό το χαλίκι. Το πολύ ψηλό το χοντρό. Γιατί μετά μην γίνεται χαλικό άμμος. Θέλει χοντρό, κροκάλα.
1: Έχει το μυαλό σου να προτείνει.
0: Εγώ έχω παραλία τη Πούντα που έχουμε όχι στην Πούντα, στην Πάρο. Η Πούντα που έχουμε εμεί, παραλία τράπεζα, λέγεται κοντά στο Αίγιο που είναι, στο Διακοφτό. Πολύ ωραίο.
1: Α, έχετε εσεί εκεί.
0: Ναι.
1: Κουνούπια και έντομα που μπορεί να χαλάσουν τη στιγμή.
0: Και σφίγγε, κάτι σφίγγε που κάθεται σε κάτι πετρέλαιο.
1: Ναι, όλο αυτό, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Το άγχος μήπως εμφανιστεί κάποιος, κάποια οικογένεια, κάποιος ψαράς, κάποιος περαστικός.
0: Ψαράς.
1: Ναι, κάτι. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί, οπότε υπάρχει αυτό το άγχος.
0: Εγώ ξέρω τι έχω κάνει.
1: Τι έχεις κάνει.
0: Πού είχαμε πάει ρε γαμότο, που ήμασταν με ένα καϊκάκι με τα κουνάβια που πήγαιναν στα τέσσερα άκρη της τέτοιο. Και έχω πετύχει, μας πήγαινε το καϊκί κάπου, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νησί ήμουνα. Και προσεγγίζουμε ένα απομονωμένη παραλία, ρε. Και ήταν ένα ζευγάρι και κάνει σεξ. Αλλά εγώ τους έβλεπα από το.
1: Από το καϊκί.
0: Από το καϊκί. Γιατί πέρναγε το καϊκί σε απάτε. Πού ήμουν ρε γαμότο, όταν είχα πάει στο Καστελόριζο.
2: Μας το έχεις πει, δεν θυμάμαι.
1: Πέρναγε από κοντά.
2: Έχει τόσα πολλά, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά και τους έριξα μια γιούχα, πρέπει να τους τη χάλασα.
1: Όντως. Ρε Σιφάνη, δεν τα κάνουν αυτά.
0: Εντάξει, να πάνε σπίτι τους.
1: Είναι που δεν ξέρουν ότι σε απομονωμένη δεν ήταν παραλία.
0: Απομονωμένη, αλλά
1: εσύ με το καϊκί κατάφερες και τους είδες. Δεν είναι δηλαδή. Πού να περιμένουν ότι θα περάσει ο Φάνης στο καϊκί, δηλαδή πόσο τυχερή και αυτή.
0: Ναι, άμα ήσουν ένα σπίτι σου, δεν θα μπορούσα να
2: περάσει. Γιατί τους το χάλασε.
1: Ναι, γιατί τους το χάλασε. Εγώ θα ήμουν πολύ διακριτική για να μην
2: τους αφήσω. Εγώ πιστεύω ζήλεψε. Γι' αυτό το χάλασε.
0: Εγώ επίσης το άλλο που μου αρέσει είναι όταν περνάω στον δρόμο και βλέπω κάποιον ή σε εθνική οδό ή να έχει σταματήσει για κατουρίμα του πατάω κόρνες. Είναι το χειρότερο, πέρα από τη χαλάω άσχημα. Ναι, ναι, ναι. Και το κάνω και εδώ είναι και η Γεωργία μέσα. Όταν βλέπουμε κάποιον, δηλαδή, τις προάλλες ήταν ένας οδηγός ταξί, κάπου τον άρμεγε σαν παρκάκι. Ακεί η
2: Γεωργία μέσα.
0: Ναι, της αρέσει, έχει πλάκα. Τρομερό και στην εθνική οδό το κάνω. Δηλαδή, άμα έχει σταματήσει κάποιο δεξιά για κατουρίμα, πέφτει τρώει κόρνα.
1: Αχ, τελείω. Και πού να σταματήσουν στην εθνική οδό, κάποιο θα σταματήσει στην Αλάνα, δεν γίνεται δηλαδή.
0: Γενικά, μα πετύχουν να κατουράτε έξω, πέφτει κόρνα. Το λέω τώρα.
1: Να προσεύχεστε να μην τον πετύχετε.
2: Να ξέρει, το Φάνης ήταν.
1: Ακριβώς. Τώρα στην εποχή με τα social και όλα αυτά υπάρχει και ο φόβος να σε βιντεοσκοπήσει κάποιος, έτσι. Χωρίς να το πάρεις και χαμπάρι.
2: Κοίταξε, πιο παλιά ναι, τώρα με όλα αυτά που γίνονται που τους πάνε μέσα, γιατί παλιά τα ανέβαζαν στο TikTok, καταλαβαίνεις, και γινόταν viral και τέτοια. Τώρα απευθείας, όποιος ανεβάσει μέσα.
0: Ναι.
2: Σούμπιτος, καταλαβαίνεις. Ενώ ότι δεν επιτρέπεται πια. Άμα ανεβάζει ένα βίντεο στο TikTok.
0: Να ανεβάσω εγώ κάποιον που κάνει σεξ.
2: Ναι,
0: προφανώς.
1: Θα κρύψει το πρόσωπο, ρε παιδί.
2: Παλιά όμως, αρχές πριν καμιά 6 χρόνια, 7, τα ψιλοανεβάζανε. Δεν γινόταν τόσο χαμός όπως τώρα.
1: Ναι. Ένα δυνατό κύμα μπορεί να σας ευνηδιάσει και να σας παρασύρει πετσέτες, ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Και αυτό είναι στα κατά.
0: Καλά, το έχω πάθει εγώ, όχι με σεξ. Πέρασε το έχω πρόπερση στην Τίνο. Που πέρασε να. Περνάει ένα δελφίνι, ρε. Ένα διάλογο, ένα γρήγορο. Και είμαι στην παραλία, σε μια παραλία στην Τίνο κάτω και έρχεται ο σερβιτός και μου λέει, Φάνη μου λέει, περνάει. Μου λέει το. Πώς λεγόταν το πλοίο, το Άγιος Νικόλαος. Ναι. Μου λέει ένα. Όχι δελφίνι, αυτά τα μεγάλα που πάνε γρήγορα, ρε παιδί μου. Και μου λέει, μπορεί να βγουν λίγα απόνερα. Εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα ότι θα βγουν λίγα απόνερα. Εντάξει, θα βγει το κύμα πάνω και μαζεύουν μόνο τις αγιονάρες μου που τις είχα ξεσκεπούσει κάτι το κύμα. Περνάει, παιδιά, αυτή η βλακεία. Ναι. Και τι γίνεται. Είχα τη Σοφία Ειρήνη τότε, δεν πέσα. Και είναι η Σοφία Ειρήνη μέχρι τα ποδιά στο νερό. Και βλέπω το κύμα να έρχεται. Και τρέχω, πιάνω το παιδί. Μας περνάει το κύμα από πάνω. Και έφτασε μέχρι την καφετέρια μέσα. Και έχασε το κινητό, φύγαν τα γυαλιά, λεφτά. Όταν πήρε όλα μέσα, πουφ, τα σήκωσε όλα. Όταν λέμε όλα, το κινητό το βρήκε την επόμενη μέρα.
2: Εκεί είχε χάσει το κινητό.
0: Ναι, εκεί το είχα χάσει το κινητό. Τα πήρε όλα μέσα.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Ναι. Τα πήρε όταν παιδιά σα λέω όλα. Γυαλιά, έχασα τα γυαλιά του τέτοιου. Όλα μέσα, ρε. Ένα κάτι τύπου Αιώλος Κεντέρης, κάτι αυτά. Τα ρούφιξε όλα μέσα. Δεν έμεινε τίποτα, ρε.
1: Θα περάσουν λέει κάτι από όνειρα. Συγγνώμη λίγο, γιατί τώρα έπεσε το βλέμμα μου, σταματά λίγο. Η Αγγελική είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ποια
1: η
0: είναι
1: γιαγιά. Η γιαγιά.
0: Τι.
1: Εγώ δεν είπα λέει, ότι δεν αγαπάω
0: τέτοια. Έλα, μωρή Αγγελική, σταμάτα, μωρή. Δεν ακούς την εκπομπή, μωρή Αγγελική, τόσο καιρό. Σταμάτα, έφεξε το. Ρε Αγγελική, αφού για κράξιμο παίρνεις τηλέφωνο. Τι θες τώρα, τα πάω με σοβαρά. Να κάτσω στο χρόνο disclaimer ότι έκανα πλάκα. Πλάκα έκανα, σταμάτα, δεν αγαπάς τα εγγόνια σου. Προχώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, και το βασικό που εγώ.
0: Επίσης, παιδιά, εδώ πέρα παίρνουμε, Αγγελική μου, δεν ξέρει κανένα ποια είσαι. Σε έκραξα και κατάλαβες μόνο εσύ και εγώ ποιοι είμαστε. Και τι γίνεται, ενώ σε έκραξα, χωρίς να σε ξέρει κανένα. Γέλασε τόσο κόσμο.
2: Και σε υπερασπίστηκε και μετά κιόλα.
0: Αυτό θα σα πω. Δεν θα σα πω, μην το παίρνετε προσωπικά. Εδώ βγαίνετε για να σα βρίζω και να περνάτε καλά κι εσεί και αυτοί που μα ακούνε. Προχώρα. μα τώρα, μα είναι να στεναχωριέσαι τώρα για το τέτοιο. Λε και κατάλαβε κανένα ποια είσαι. Μια Αγγελική η οποία δεν αγαπάει ούτε τα σωτικά τη. Προχώρα.
1: Ο Κωνσταντίνο λέει.
0: Σκέψουν ένα Κροάτι ή μια Κροάτρια να ακούει κάποιον να βρίζει μια γριά στον δρόμο. Δεν είναι πολύ αστείο. Λοιπόν, προχωρώ.
1: Παιδιά, το έχουν πάθει πολύ διάφορα έτσι με το σεξ. Λέει, έπαθε αντίστοιχο που έπαθε εσύ. Απλά κάνανε σεξ εκείνη τη στιγμή μέσα στη θάλασσα και πέρασε λέει από τη Χαλκιδική. Και του πήγαινε μέσα έξω. Πάθανε αυτό μετά από όνειρα.
2: Αφού δεν πνίγηκαν κιόλα και δεν κολλήσαν και μεταξύ του.
1: Παραλίγο λέει να σπάσει. Δεν ξέρω τι εννοεί, τέλος πάντων. Και. Πώς ρε παιδιά, πώς γίνεται να σπάσει.
2: Κάταγμα, δεν το έχει ακούσει ότι παθαίνουν
1: κατάγματα. Επειδή του πήγαινε μέσα έξω.
0: Δεν ξέρω τώρα για αυτά τα βλακίες. Να ξέρω με τους συνέχεια κάθε φορά που λέμε για σεξ. Τον
2: πιάνει. Πάλι.
0: Το πιάνει μια.
2: Πάλι με μένα.
0: Σχολιάζει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Βαριέμαι.
1: Και κάποιον. Και τον Χρήστο λέει στα Σελιανίτικα. Ποια είναι τα Σελιανίτικα. Τους πήραν, λέει, τους πήραν στο κυνήγι.
0: Ναι, τώρα είναι μερικά, πλοία που πάνε γρήγορα. Ρε. Μπορεί να σε πάρουν μέσα.
1: Και απαγορευτικό, παιδιά, τα βράχια. Να ξέρετε. Πάρα πολλοί λέει επιλέγουν να κάνουν σεξ στα βράχια, είτε πάνω στα βράχια, είτε να τα κρατάνε και υπάρχει και ο φόβος από τη Σμέρνα.
0: Ναι.
1: που εγώ δεν το.
2: Και ξέρεις, άμα σε δαγκώσεις μέρνα, μετά δεν το ανοίγεις στο στόμα της.
1: Τι είναι, δεν το ανοίγεις.
2: Δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Δεν δαγκώνει και αφήνει.
2: Όχι, άμα σε δαγκώσει, δάγκωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί πάνε στα βράχια και κρύβονται οι περισσότεροι.
0: Να ξέρεις πάντως το καλύτερο μάτι το παίρνουμε εμείς. Εγώ πλέον δεν κάνω. Οι ψαροντουφεκάδες. Άμα είσαι ψαροντουφεκάς.
1: Έχεις πετύχει.
0: Οι ψαροντουφεκάδες, ειδικά αυτοί που κάνουν ψαροντούφεκο σοβαρό, επειδή ξανήκονται και πάνε σε τέτοιο, έχω ακούσει ιστορίες. Έχω φίλους ψαροντουφεκάδες που έχω ακούσει πιο πολλές ιστορίες για παράδομα ζευγαράκια παρά για ψάρια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, βέβαια.
1: Εσένα σου είχε τύχει τίποτα?
0: Με ψαροντούφεκο όχι, εμένα μου είχε τύχει με άλλη φάση. Δηλαδή μου είχε τύχει από σπόντα να δω. Αλλά έχω δει αρκετές φορές ζευγαράκια έτσι τέτοιο.
1: Α, ήσουν την κατάλληλη στιγμή δηλαδή.
0: Έτυχε τώρα να πέσω απάνω που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πέσω απάνω με το μάτι μου.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Ναι, τι άλλο?
1: Πάντως οι περισσότεροι λέει συμφωνούν ότι γενικότερα είναι πολύ ωραίο το σεξ στην παραλία, αλλά στις ταινίες φαίνεται πολύ πιο ρομαντικό από ότι είναι στην πραγματικότητα αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θέλει εκεί τα παράνομα ζευγαράκια. Πρέπει να ξέρεις καβάτσες, μικρούς κολπίσκους. Υπάρχουν μέρη, τώρα δεν είναι συγκεκριμένα. Αλλά πιο πολύ πέφτει, θα πας δηλαδή να πάρεις το καϊκάκι, να πας από Κεφαλονιά ή Θάκη, που έχει ενδιάμεσα κάτι μικρά νησάκια εκεί. Καλά γίνεται. Σταματάνε η Θαλαμαγή και γίνεται εκεί πέρα καλά.
1: Αλήθεια,
0: βέβαια. Ναι. Επίσης, άμα θέλετε να πάρετε μάτι παράνομα ζευγαράκια, θα πάτε. Παλιά εμείς είχαμε τα πυροβολία πάνω στο.
2: Φάνη, δεν κάνει να παίρνουμε μάτι.
1: Προτείνεις τώρα.
0: Όχι,
2: ναι,
0: λέω,
2: δεν κάνει.
0: Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιο.
2: Νομίζεις.
0: Στον Κορυδαλό, απάνω, στον Προφήτη Ηλία, στον Πειραιά.
2: Στο Λυκαβητό δεν έχω πάει ποτέ, το πιστεύεις?
0: Στο Λυκαβητό ήταν.
1: Ακόμα να πηγαίνουν.
0: Τουρκοβίνια, στο πόσο ψυχικό αοπάνω, πώς λέγεται το ψυχικό που πας, πέφτει καλάτσι από κάτω, πώς λέγεται πάνω.
2: Πολιτεία.
0: Στο ψυχικό αοπάνω, στα νταμάρια, πώς λέγεται το.
2: Το
3: Ζέπελινγκ.
0: Σε ζαπογόνγκ. Τέλος πάντων. Όχι Ζέπελινγκ. Τέλος πάντων, anyway. Τουρκοβούνια, ναι, το είπα Τουρκοβούνια. Εκεί ήταν τώρα, δεν ξέρω τώρα που έχουν αλλάξει αυτό. Μετά κάτω Μαρίνα Φλίζου, εκεί στα πολλά ταραγμένα, αν το πάρει σειρά εκεί πέρα. 4 στα 10 αμάξια είναι μέσα, γίνεται χαμό. Πετρούπολη, ναι. Λυκαβητό, εντάξει, τώρα δεν Λυκαβητό, έχω καιρό να πάω. Ακούγομαι ανώμαλος, ναι, το ξέρω. Στο Πανί, κάτω στον Άλυμο, βέβαια.
1: Στο Λόφο, Πανί.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, εγώ λέω στα νιάτα μου τώρα. Λοιπόν, καλά, άμα βγεις προς τα έξω και όταν βγεις προς τα έξω, Καματερό, Κερατέα, γύρω-γύρω εκεί έχει πολύ, πολύ ψωμί. Και στη Βουλιαγμένη, στο Λαιμό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται σε μεγάλος ματάκιας και είμαι. Περιφερειακή και περιφερειακή Εγάλεο, περιφερειακή Γαλατσίου.
1: Και στον Καρέ, λέει πάνω στι κεραίε. Και
0: ναι,
1: εκεί. Παιδιά, είναι πολύ απόμερα εκεί πάνω.
0: Γι' αυτό πάνε, εσύ, Μαρία. Τι...
1: Δεν φοβάστε.
0: Ναι. Εμείς που παίρνουμε μάτι, όχι. Λοιπόν. Στο πέραμα, στο τέρμα, στα φέρει μπότ τέρμα στο πέραμα. Βέβαια. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, στον Προφήτη Ηλία στην Κασέλα έχει τελειώσει, παλιά ήταν αυτό. Σχιστό, ναι, σχιστό βέβαια, έχει πολύ μάτι.
1: Πού είναι, παιδιά, στο σχιστό?
0: Στο σχιστό, στο κάτω εκεί που γίνεται το παζάρι, το μεγάλο, βέβαια. Πολύ.
1: Α, καλά.
0: Και Σαριανή, Πάρνηθα, αυτά όλα είναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει και κανένα μέρος, νομίζω.
0: Ρε παιδί μου, όπου είναι απόρνηθα τέτοιο. Ναι, βέβαια, μπράβο, ρε, στο Σκαραμαγκά, στο Δικαπάς κάτω. Πολύ. Και στην Ιχθυόσκαλα πιο κάτω έχει πολύ ψωμί.
1: Στην Πάρνηθα που λένε στο κιόσκι, ποιο είναι αυτό?
0: Στην Πάρνηθα τώρα μέχρι το καζίνο απάνω μπορεί να πας οπουδήποτε. Έχει πολλές καβάτσες, αλλά εκεί είναι επικίνδυνο. Έχει...
2: Είναι πολύ επικίνδυνο τώρα.
0: Επικίνδυνο νεότερα, έχει ελάφια, έχει.
1: Α, για τα ζώα λέει.
0: Ναι, τώρα θα πας εδώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε γιατί ερχόμαστε με παιχνίδι. Και με ένα το παιχνίδι ερχόμαστε με λάστιχα Δημητρακόπουλος. Περίμενε, να πούμε το. Στέλνετε για κουναμαχίες στο 6939 892892. Για να παίξουμε κουναμαχίες. Μη στέλνετε τώρα για την Μητρακόπουλο, έχουν βγει ήδη νικητές. Μόνο για κουναμαχίες. Και ερχόμαστε σε

0: στη Βέντο. Εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, και πάμε, επειδή έχουμε και τα δώρα, τα λάστιχα, πάμε γρήγορα να παίξουμε παιχνίδι. Δώσε, Λευτέρη, γρήγορα.
1: Ναυομαχίες.
0: Λοιπόν, πάμε, μαράκι, ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Στεφανία.
0: Στεφανία μου.
3: Καλημέρα,
0: Δεσποινή Στεφανία. 1, 2 ή 3?
3: Το ένα.
0: Το ένα η Στεφανία μας. Στεφανία, θα παίξεις μαζί μου, μικρό μου κουτάβι. Κάτσε, γιατί μπορεί, έχουμε swap, έχουμε τέτοια πράγματα. Περίμενε, γιατί μπορεί να αλλάξουμε. Λοιπόν, Δημήτρη.
4: Έχω τον Μάνο.
0: Μάνο. Μάνο μου, δεν σε ακούω καλά.
5: Καλημέρα.
0: Μάνο, έχεις ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεσαι καλά, θα χάσεις από ήχο.
5: AirPods.
0: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα, αλλά δεν ακούγεσαι καλά, θα χάσεις από ήχο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, 2 ή 3.
5: Το έβαλα στο κινητό.
0: Μπράβο, τώρα ακούγεσαι καλά. 2 ή 3, Μάνο.
5: 2.
0: Το 2, ο φίλος ο Μάνος. Μάνο, θα παίξεις με τη Μαρία. Έχουμε χρησιμοποιήσει. Η Μαρία έχει.
4: Δεν έχει χρησιμοποιήσει τίποτα η Μαρία.
2: Δεν έχω χρησιμοποιήσει.
0: Καμία βοήθεια.
2: Α, ναι, και είναι μπράβο, τέλος εβδομάδα.
0: Θα χρησιμοποιήσει κάποια βοήθεια.
2: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το freeze.
0: Το freeze.
2: Ναι,
4: κάτσε. Άρα, είσαι σίγουρη?
2: Αφού την άλλη εβδομάδα θα τις έχω πάλι. Ναι.
0: Ωραία. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μονομαχία. Τι είναι, τη συμμαχία.
2: Αχ, την ξέχασα τη συμμαχία.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε. Ακούστε τι γίνεται. Έχετε 30 δευτερόλεπτα και δύο. Όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις βρείτε, σας περιγράψουμε. Όποιος βρει τις περισσότερες είναι ο νικητής. Εμείς κλασικά έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε. Έχουμε και απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε ο Μόριζα και παράγωγα. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Μάνος και Μαρία, είπαμε.
2: Στεφανία.
0: Μάνος και Στεφανία. Το ξέρετε το παιχνίδι, το γνωρίζετε?
5: Ναι,
0: πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι εγώ, Μάνο μου, που παίζουμε μαζί, χάνουμε 10 δευτερόλεπτα γιατί. 5 δευτερόλεπτα γιατί η Μαρία δεν.
3: Εγώ παίζω με Στεφανία.
0: Να.
2: Με τη Στεφανία παίζει.
0: Στεφανία μου, συγγνώμη. Στεφανία μου, χάνουμε 5 δευτερόλεπτα από το χρόνο μας, αλλά κερδίζουμε ότι μαζί με σένα, Στεφανία, θα περιγράφω λέξεις και θα παίζει και ο Δημήτρης. Οπότε θα έχουμε και τη βοήθεια του Δημήτρη, αν δεν βρει κάποια λέξη εσύ. Λοιπόν,
3: ωραία,
0: το έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Λεωνίδα Σόζε. Λοιπόν, Στεφανία και Δημήτρη Μπουμπουλίνη θα παίξει δίκαια.
4: Θα παίξω δίκαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, κάτσε να κατέψω. Κίτρινες.
4: Κίτρινες,
0: ναι. Λοιπόν, Στεφανία και Δημήτρη, είστε έτοιμες?
4: Έτοιμες.
3: Είμαστε, ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, όταν ανεβάζω ένα. Όταν ανεβάζω κάτι στο. Πώς λέγεται, όχι
4: πατάρι,
0: στο Instagram, στο
4: ναι.
0: Άλλο. Το
4: TikTok.
0: Το μεγάλο.
4: Real, που, video.
0: Που βάζουμε τα long.
4: YouTube.
0: Ναι, εκεί πέρα βάζω το. Α, περίμενε. Ναι,
6: ναι.
0: Πάμε. Συγγνώμη, δεν βάλαμε τα 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Περιμένετε. Ήταν clickbait. Πάμε. Περίμενε, ξεκινάμε και θα περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα.
4: Και δεν είπε και πάσο, έλεγε.
6: Και η λέξη ήταν, δηλαδή.
0: Clickbait ήταν.
4: Και δεν είχε και πάσο.
0: Λοιπόν, ξεκινάω, δίνω το πάμε και περιμένουμε 5 δευτερά. 3, 2, 1, πάμε.
3: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Κατρίνα, τι ήτανε?
4: Τυφώνας.
0: Ναι. Πες πάσο.
4: Πάσο.
0: Όχι, μην πέσπασω, μην πέσπασω. Είναι αυτό που το κάνουν όχι στην Κίνα, στην άλλη.
4: Η Ιαπωνία.
0: Ναι, εκεί πέρα.
4: Ναι,
0: πώς κάνουν αυτά τα περίεργα που είναι σαν.
4: Οριγάμι.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Πέσπασω.
4: Πάσο.
0: Πήγα στο Χίλτον και έκανα.
4: Διαμονή, δείξα το κείμενο. Για να έμεινα, πλήρωσα.
0: Για να μπω μέσα, το πρώτο που πάμε και κάνουμε, τι κάνουμε. Ήρθα για.
4: Τσεκίν.
0: Μπράβο, τσεκίν. Λοιπόν, τέλεια. Τρει.
2: Μάνο.
0: Μάνο.
2: Το κλεισε.
0: Τι να κάνει.
4: Τι να το πάρω εγώ το δώρο.
0: Τι να κάνει.
2: Το κλεισε ο Μάνος.
4: Το κλεισε ο Μάνος.
2: Ναι, ξαναπάρτον.
0: Εντάξει.
2: Πώς ξεχνάω κάθε φορά τη συμμαχία.
0: Είμαστε στο live. Πού είμαστε live? Instagram. Στο Instagram. Όσοι με βλέπετε στο Instagram τώρα, ο Δημήτρης μου είπε ότι μοιάζω με υπάλληλο του Γαλαξία. Είναι μπλούζα της Πάρμα, βρε.
4: Φανή, είσαι ίδιο.
0: Είναι ρετρό.
4: Πήγα να σε ρωτήσω πραγματικά που είναι ξηρή καρπή.
0: Είναι ρετρό μπλούζα της Πάρμα, δεν είναι δυνατόν. Μαράκι, είσαι έτοιμη. Πού το θυμηθείς στο Γαλαξία, υπάρχει ακόμα?
4: Ναι, έχουμε εμείς.
2: Αχ, Μάνο, πώς έχετε βρει? 3.
0: Ναι.
4: 3.
0: Μαράκι.
2: Μάνο. Α, ναι, κάτω τον πάρει.
0: Κάτσε
5: ναι.
0: Έλα, Μάνο, γιατί έπεσες, ρε.
2: Γιατί το έκλεισες.
5: Με σαμποτάρετε, νομίζω.
0: Όχι, αγόρι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος, έτοιμος.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
2: Λοιπόν, όταν χτυπάνε, έχουμε πάει διακοπές. Περίμενε, και χτυπάνε για να φέρουν το ζαμπόν, το τόστ, τι είναι? Ποιοι το φέρνουν?
5: Στο ψυγείο.
2: Όχι, εσύ που είσαι εκείνη τη στιγμή?
5: Στην παραλία.
2: Όχι, έχεις ξυπνήσει και είσαι μέσα.
4: Καλά, εντάξει.
5: Στην παραλία.
2: Όχι, δεν είσαι.
5: Στο στενοφόρο.
2: Όχι, ρε, εσύ, παιδί μου.
0: Δεν φτάσεις εσύ, φίλε.
2: Υπηρεσία δωματίου.
0: Δεν φτάσεις εσύ. Ήταν δύσκολες
2: εμένα,
0: λέξεις.
2: Ήταν πολύ δύσκολες εμένα.
0: Λοιπόν, πώς λέγεται η φίλη Ζαχαρένια.
3: Στεφανία,
0: μου συγχαρητήρια. Κέρδισες 100 ευρώ δωρεάν από τα My Market. Εύκολο ήταν, εντάξει, με τη Μαρία παίζαμε. Λοιπόν.
4: Σε βοήθησα κι εγώ.
0: Φύγε από εδώ. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε τώρα τους νικητές για τα λάστιχα. Τον νικητή. Λάστιχα Δημητρακόπουλος. Δεν φεύγει κανένας. Γιατί δεν φεύγει κανένας? Γιατί αν έχετε στείλει και να παίξετε και δεν το σηκώσετε, θα τα κερδίσει άλλος. Λοιπόν, χαλαρώστε.
4: Λοιπόν, έχουμε νικητή.
0: Για να δούμε. Άνδρας.
4: Άνδρας.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε. Πώς λέγεται?
4: Κυριάκος.

0: Να βάλει τον Ισάλ το εξτρέλι σου και να κάνει σούζε, αγόρι μου.
1: Έλα, ρε φίλε. Να σε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Κυριακό μου.
1: Γεια σου, Δημητρή. Γεια σου,
0: ούτε άκουγε την εκπομπή, ούτε τίποτα. Κοιμάσαι όρθιο.
2: Αφού μα ξέρει, πάλι καλά.
0: Φιλάκια πολλά, καλό ρίζικα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, φύγε τώρα, είπαμε. Ευχαριστώ, μία, δύο, τρεις. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε την Δευτέρα. Φιλούθια πολλά.
3: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος, Hair and Body Mist, σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892. Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς, πλάς, πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
11: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία,

0: φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
8: Όχι, καλέ.
7: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς.
8: Όχι, δεν τα ακούγε εσύ.
7: Όχι, δεν τα ακούγα.
8: Το 19 βγήκε, ρε.
7: Όχι αυτό.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και επί πρωί ήθελα να ξεκινήσω με Lady Gaga, έτσι δυναμικά, ανεβασμένα. Τι καλύτερα από Lady Gaga. Πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου, παιδιά, μπήκαμε τώρα σε τροχιά καλοκαιριού, στην καρδιά του, σε τροχιά διακοπών. Τα πράγματα είναι υπέροχα. Η κίνηση, νομίζω ότι τις Παρασκευές μειώνεται αρκετά και τις Δευτέρες, άρα έχετε ξεκινήσει τα τριήμερά σας. Να δώσω και τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν: ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος, η Ακίνθη, η Άνθη. Τι ωραία ονόματα και σπάνια. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας, και να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει και ένας πραγματικός κούκλος. Ο ταλαντούχος, ο μοναδικός Tom Cruise, κλείνει τα 64, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι αγέραστος. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω να μου πείτε το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Θέλω τα νέα σας. Θέλω συμμετοχή σε έρευνα που έρχεται σε πολύ λίγο. Έρχονται και ζώδια και διαγωνισμοί και δώρα και μουσικές μαγικές.

Bloom, υπέροχο κομμάτι και υπέροχος πραγματικά προορισμός, ένας παράδεισος. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, όμως ακούω και για τους δικούς σας προορισμούς αυτό το Σαββατοκύριακο και πολύ χαίρομαι. Θα πάρετε όλη ανάσα, ο Τάκης θα πάει Χαλκίδα με τη γυναίκα του και μόνο. Μπράβο Τάκη, έτσι να ζούμε και τον ερωτά μας και τα παιδιά και λίγο μακριά, δεν είναι και κακό να πάρετε μια ανάσα. Το Ελληνάκι μου περιμένει να ακούσει για τους καρκίνους. Σε πολύ λίγο έχω πολύ καλά νέα για τους καρκίνους. Αυτό έχω να πω. Κωνσταντίνε, Ολλανδία, τα φιλιά μας. Τι γίνεται, ο καιρός πώς είναι, δρόσησε. Θέλουμε λεπτομέρειες για το τι ζείτε και εκεί πέρα. Ο Αλέξανδρος, το ξυλόκαστρο, υπέροχο το ξυλόκαστρο. Φανταστική επιλογή. Πολύ χαίρομαι που θα φύγετε γιατί θα έχω υλικό τη Δευτέρα. Θέλω από τώρα όμως να μου στέλνετε τα μηνύματά σας ηχητικά. Λατρεύω φωτογραφίες, βιντεάκια, τα πάντα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία για να ρίξω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλό όσο νόμιζα. Εγώ δεν ξέρω, ήρθα πολύ χαλαρά. Ο Κηφίσος και στα δύο ρεύματα έχει κινησούλα. Μεγαλύτερη επιβάρυνση κλασικά στην άνοδο. Λεωφόρος Αθηνών αυξημένη κίνηση. Κυρίως στο ύψος του Σκαραμαγκά και του Χαϊδαρίου. Λεωφόρος Κηφισίας καθυστερήσει προς Μαρούση και Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλής Σοφίας, κέντρο Αθήνα, Σύνταγμα Μόνια κτλ. Και Αττική Οδός αυξημένη είναι η κυκλοφορία, αλλά χωρίς πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς ανεβάζεται ένταση και απολαμβάνεται μουσική.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
9: Να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός!
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
17: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
22: Διαλέγω νησί για διακοπές.
21: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
22: Με πλοίο, με έκπτωση από την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
25: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
24: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
25: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Ολοκένουργια, Peggy Goo, τεράστιο το κόλλημα. Woman, παιδιά, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Έχετε ξετρελαθεί κι εσείς, βλέπω τα μήνυματά σας. Έχετε ξεσηκωθεί, χορεύετε στα αυτοκίνητα, βλέπω βιντεάκια. Τι γίνεται όμως με τους φίλους μας στο εξωτερικό? Λοιπόν, μου λέει ο Κωνσταντίνος ότι δρόσησε στην Ολλανδία επιτέλους. Τι ωραία, παιδιά, πέσανε οι θερμοκρασίες, έτσι να πάρετε μια ανάσα. Και ο Δημήτρης στην Ελβετία και εκεί δρόσησε. Παντελή στο Μόναχο, βλέπω συννεφιά που δεν μου αρέσει. Ελληνάκι μου, η Κάρπαθος είναι κοντά, 26 του μηνός φεύγεις, αυτό να θυμάσαι. Αυτό θα σε κρατάει τις περίεργες στιγμές. Και Αναστάση μου, μας έλειψες και εμάς, γεμάτες ημέρες. Ποιος ξέρει, σε κάποιο γραφείο, τι ταλαιπωρία ζει και ο Αναστάσης. Θα σας πάω σε ένα beach party, όμως θα ξεχάσουμε τις ταλαιπωρίες του γραφείου και να μπούμε στο κλίμα των ημερών. Τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη Δύση του Ιλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, άχαστος αυτός ο συνδυασμός.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ντάστιν Χόφμαν.
18: We're piano tuners.
17: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων
18: ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
19: Open the safe.
18: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
21: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
21: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
22: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Καλημέρα.
26: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
27: Ναι, ξένο τηλέφωνο.
25: Όνα τη ζαπαγλέσαι πάλι από μια
26: φορά.
28: Τι είπε, δεν το άκουσα.
26: Όνα σου γαμί.
27: Όπα.
26: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σε ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
27: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
26: Μίτσο. Να σου γαμί.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Ed Sheeran και Αζιζάμ. Παιδιά, η διάθεση σήμερα δεν ξέρω. Ολονών όμως είναι τελείως διαφορετική. Έτσι. Είμαστε όλοι σε κατάσταση παράκρουσης από την αγωνία για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και εγώ πάω κατευθείαν στα ζώδια που θα περάσουν ονειρεμένα αυτό το σουκού. Και ξεκινάμε με τα ταυράκια. Ηρεμία, φλερτ και μικρές πολυτέλειες. Ένα ραντεβού, μια βόλτα, μια όμορφη συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι περίμενες. Καρκίνοι, οι σχέσεις ζεσταίνονται, οικογενειακές στιγμές, αγκαλιές και όμορφες συζητήσεις γεμίζουν τις μπαταρίες σου. Είσαι και τρυφερό καρκινάκι. Λιοντάρια, πρωταγωνιστές, έχετε γοητεία, αυτοπεποίθηση και πολλές πιθανότητες για γνωριμίες ή μια ευχάριστη έκπληξη στον έρωτα. Η ζυγή, ιδανικό δήμερο για εξόδους, παρέες και ρομαντικές στιγμές. Οι ισορροπίες επανέρχονται και η διάθεση ανεβαίνει. Εγώ το βλέπω ήδη μετά με τους ζυγούς που μου στέλνουν. Τοξότες, το Σαββατοκύριακο φέρνει περιπέτεια, εκδρομές και αυθόρμητες αποφάσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Για τους εγώ και τους παιδιά πάλι τίποτα, τάκι, τα ακούς, τίποτα για εμάς ξανά.

Άκρος αισθησιακό, hold me again. Και σε αυτό το αισθησιακό κλίμα εγώ θα δώσω και ένα καρκίνο για τη φίλη μου την Ελίνα που το έχασε γιατί είχε meeting. Παιδιά, δώστε προτεραιότητες έξω από τα meeting και full ζώδια. Αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, Ελινάκη, η διέστησή σου είναι ο καλύτερος σύμμαχος σήμερα. Στα αισθηματικά μια συζήτηση, ένα μήνυμα μπορεί να φέρει θετική εξέλιξη, ενώ στα επαγγελματικά η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις. Μίλα ανοιχτά. Για να δούμε, παιδιά, και τους έχω και τους συγγνώμη, αλλά το έχω και εγώ λίγο παράπονο. Ποτέ δεν ασχολούμαστε με αυτό το ζώδιο. Σήμερα, λέει, οι προσπάθειές μας αρχίζουν από τον επιτέλους. Στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία αρκετά πια με τα επαγγελματικά. Τα υπόλοιπα, ένα πρόσωπο, λέει, δείχνει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Μη φοβηθείς να κάνεις το πρώτο βήμα. Έρχεται τώρα και έρευνα που συνδέεται με αυτό για το πρώτο βήμα. Τι και πώς. Συνεχίζω εγώ με μουσικάρες.

0: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
1: Ποιο είναι αυτό με το κινητό στο χέρι?
2: Πώ βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνει δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικεί έω και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώ δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
25: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά στο τζάκι.
26: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
25: Πιο ενεργειακό, καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
26: Ακριβώς αυτό,
25: ναι, παιδιά, να είσαι όμως. Στο Περτούλι, να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
26: Δεν με αφορά καν.
25: Αγάπη, το Τζάκ θέλει και background. Δεν το έχεις.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Μπάουσα, Magnetic, το αγαπάμε και το χορεύουμε και μας φτιάχνει και τη διάθεση, όπως μας φτιάχνει και αυτή η πληροφορία που θα δώσω τώρα. Παιδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Πόσες φορές έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Αυτή τη φορά θα έχεις ένα πολύ καλό λόγο να σταματήσεις. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάδια μας θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ναι, πολύ καλά άκουσες, μέσα από τη βιτρίνα. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup με Hair and Body Mists και Lambera Body Oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα τους βλέπεις, θα τους ακούς, θα τσατάρεις μαζί τους. Θα γελάτε παρέα και φυσικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από τη NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να τους γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο 4 Ιουλίου αύριο από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Έλα να ζήσεις μαζί μας το πρώτο radio show μέσα σε βιτρίνα μόνο από το Music 892. Σε περιμένω.

0: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάδια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
10: Περιστέριος Καρατζής.
11: Δεν κατάλαβα τι είπες.
12: Περιστέριος Καρατζής.
11: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
10: Καρατζής.
11: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
10: Καρατζής, σκατά.
13: Σκατατζής λέει.
11: Συγγνώμη.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Νότρ, Talk to You. Έλα, Πίτερ, για σένα που έχει τερματίσει τώρα τα ηχεία και ακούς μόνο music. Φύγαμε για βουτιές σε λιγάκι. Έλα, στις 5 έχεις φύγει, έχεις απεμπλακεί και πας παραλία. Και για να πάτε παραλία και να είστε και άνετα, σας έχω εξοπλισμό φανταστικό. Ξεκίνα λοιπόν το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Με 45 χρόνια εμπειρίας είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψε σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δες τα από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα CityLink ή παραγγειλέτα στο δημητριάδης.gr. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρο επιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-989-8892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και εμείς φύγαμε. Ταξίδι μουσικό συνεχίζει.

Για σένα, Πίτερ, αυτό. Είπε, θα ανεβάσω την ένταση, είσαι στα ταβάνια. Πρέπει να ακολουθώ κι εγώ μουσικά. Έχουμε αυτή τη διάθεση όλοι, παιδί. Είναι Παρασκευή σήμερα, έχουμε λυσάξει ποια τιμολόγια και ποια reports. Θέλουμε βουτιές, θέλουμε βουτιές παντού. Και σε συντριβάνει, δηλαδή, πέφτω αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σα στείλω στην Αίγινα, να στείλω πρώτα ένα πολύ γλυκό φιλί στην Κύθινο, στο Μύρονα, στην αγάπη τη ζωή μου, να περάσετε τέλεια. Πάμε όμω και μια βόλτα από την Αίγινα, την Παρασκευή στι 10 Ιουλίου, Music 892, Σαλπάρι για την Αίγινα. Από τι 7 έω τι 10 το πρωί, τα κουνάβια μα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς και εσύ να είσαι εκεί. Ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου, το τονίζω, στις 7.30, ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ, παρακαλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 693-9892-892, γράφοντας Αίγινα και ενώνοματε επώνυμο και μπες στην κλήρωση. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ και το δικό μας μουσικό ταξίδι συνεχίζει.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δε στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας ρε καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
21: Διαλέγω νησί για διακοπές.
20: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
21: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τελούλου. Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
24: Εσύ τόσο λεμόνια τι κατακάνεις?
23: Κάνω καλά. Ginger shots.
24: Τι?
23: Ginger shots.
24: Στη μάνα σου το είπες.
23: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι.
24: Τι ώρα όλα αυτά?
23: Το πρωί, 8.30,
24: 9. Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
23: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
24: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
23: Έλα τώρα.
24: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
23: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
24: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.

Επιστρέψαμε. Τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Άκη, όντως έχει άντζη. Σήμερα χαμός θα γίνει. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Για να δούμε όμως και ο καιρός τι θα μας κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι έτριος, το έχουμε καταλάβει. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι υψηλές θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Είναι όμως μια ζέστη που εμείς την αντέχουμε. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη που έχουν οι άνθρωποι τρελαθεί και ουρλιάζουν και πηδάνε στις πισίνες και στις λίμνες. Κατά τις μεσημερινές και επαγγελματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, μάλιστα κατά Αιγίδες κτλ. Αλλά κυρίως ορεινά πυρωτικά. Το Σάββατο προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας, δροσίτσα από το Σαββατοκύριακο και ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μπουφών στα πελάγια. Μαν, τι θα γίνεται εκεί. Αλλά είναι καλό για εμάς γιατί αυτά τα μελτέμια μας έχουν σώσει. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πάλι θα έχουμε μελτέμια και αναμένεται να ενισχυθούν και περαιτέρω φτάνοντας τοπικά και τα 8 μπουφόρ. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, μ' αρέσει η δροσιά. Μ' αρέσει όμως και το επόμενο κομμάτι πάρα πολύ.

Τρελαίνω με αυτό το κομμάτι, με ταξιδεύει, με πάει Νέα Υόρκη κατευθείαν. Με έχετε ταξιδέψει κι εσείς, με έχετε επηρεάσει. Φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Πόσο τυχερή είμαι που μας συνδέει η μουσική και βλέπω αυτά τα υπέροχα μέρη. Να είστε εδώ τα φιλιά μου λοιπόν στο Όσλο, στη Ζυρίχη, στη Σανγκάη, στο Άμστερνταμ, στο Μάστριχτ, στα φιλαράκια μου. Κάθε μέρα είναι εδώ πιστά, πιστοί ακροατές. Πολλά, πολλά φιλιά, παιδιά, και επιτέλους να γυρίσετε και λίγο στην πατρίδα. Πάμε όμως να δούμε και τα περίεργα που συμβαίνουν σε αυτή την πατρίδα. Τι έγινε με την κίνηση, μισό λεπτό, γιατί με αυτά που λέω έσβησε και ο χάρτης. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη. Σας προσκαλώ στη χώρα αυτή, αλλά τα προβλήματά της υπάρχουν. Δυστυχώς, ο Κηφισός, παιδιά, στην άνοδο υπάρχει πρόβλημα, στο κέντρο επίσης, στην παραλιακή. Για να δω τι γίνεται. Α, η παραλιακή είναι ψιλοήρεμα τα πράγματα. Το κέντρο, η Κηφισία στην άνοδο και ο Κηφισός στην άνοδο. Εκεί υπάρχει το προβληματάκι, αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Η ζέστη καλά κρατεί. Αύριο υπάρχει μια περίπτωση για βροχή, Ελληνάκι μου, που γιορτάζεις, που έχουμε γενέθλια, που κλείνουμε τα 35. Να στείλω τα φιλιά μου, να περάσεις τέλεια ακόμα και με βροχή. Σας περιμένω όλους τη Δευτέρα. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
0: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
19: We're piano tuners.
18: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
20: Open the safe.
18: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
23: Previously, στα κουνάβια.
24: Στο Instagram.
25: Ναι.
24: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
25: Μόνο.
24: Δόνο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ την φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ την. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ την σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Music 892, καλό στα μουσικόπεδα. Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχόμαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Ξεκινάει μια ωραία μουσική περιπέτεια, ένα ωραίο μουσικό ταξίδι όπως κάνουμε κάθε μέρα, μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλους. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Πού είστε, τι κάνετε, Music People, είστε εδώ. Ξεκινάμε πανέτοιμη Παρασκευάρα σήμερα. Και τι Παρασκευή είναι αυτή. Πώς και πώς περιμένουμε αυτή τη μέρα. Σήμερα θα γίνει χαμός. Σήμερα λοιπόν το Primer 2026 μας φέρνει στο Θέατρο Πέτρα, στο New World. Και εσείς και εμείς θα είμαστε όλοι εκεί. RG και Artbad. Θα γίνει χαμός. Ετοιμαστείτε. Και επειδή είναι Παρασκευάρα, έχει και ζέστη. Μπήκε και ο Ιούλιος. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε και η Βεντάρα απόψε που θα γίνει χαμός. Και λογικά θα του ακούσει όλη η Αττική. Λέω να ξεκινήσω κι εγώ λίγο δυναμικά. Λέω να το πάμε λίγο, να ξεκινήσουμε Artbad. Ένα δυνατό, ένα ωραίο, το dance. Για ακούστε. Εντάξει, αυτό είναι κομματάρα, να ξέρετε. Ανεβάσουμε λίγο ρυθμό σήμερα παραπάνω. Επιβάλλεται, νομίζω.

Κομματάρα, World Bad, αυτό είναι το Dance. Σε πολύ λίγο σας έχω και RG. Μέχρι και η Άννα Βύση, παιδιά, έχει κάνει story για το αποψινό event. Primer 2026, σας ευχαριστώ.

Music 892. Πάμε να ακούσουμε και RG. Θα περάσουμε σε ένα μικρό break και μη φύγει κανείς. Έχω να σας πω πολλά και σήμερα. Τι θα ζήσουμε σήμερα το βράδυ, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας.

Απόψε, παιδιά, σε αυτό το υπερθέαμα θα παίξουν και Έλληνες καλλιτέχνες και DJs. Τους ξέρετε, τους αγαπάμε. Νταμιάνο στις 5. Στις 7 ο Frankie Luke. Τα φιλιά μου στο Frankie και στον Νταμιάνο, τους αγαπημένους μου. Μίμη και FY. Άλλο υπέροχο δίδυμο, εξαιρετικές. Artbat εννοείται στις 9 και 10 και μισή ο Archie.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός!
19: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
20: άντε και φυλάκια!
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
26: Άκουμε λίγο εγώ.
25: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
26: Δεν είναι
25: βλακία. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
26: Όπα ρε.
25: Τα νύχια θα τα γδέρνει στα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Και πάμε στην αυτότητα της ημέρας. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει τρεις. Στον Ανατόλιο, τη Ζουμπουλία και τον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που ενδεχομένως να έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Παιδιά, και 35 έχουμε και σήμερα. Καλά θα κρατήσει ο μίνι καύσωνας. Από αύριο θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Αλλά κάπου στις 3 λέει το μεσημέρι και 3 με 6 το απόγευμα, περιμένουμε και μία βροχούλα τροπική, καλοκαιρινή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Το θερμόμετρο θα είναι στους 34 και την Κυριακή στους 33 με λιακάδα. Έτσι, καλοκαίρι, σωστό, κανονικό. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας επικρατεί αρκετό μπουτιλιάρισμα, θέλω να σας πω. Και στο Κηφισός τμηματικά έχει πολύ, πολύ. Είναι στα κόκκινα από ό,τι βλέπω, μπουτιλιάρισμα σοβαρό. Και Αθηνών Ελαμίας και στα κάτω Πατήσια από ό,τι βλέπω. Άγια Νάργυρη εδώ σε εμάς επίσης τμηματικά είναι στα κόκκινα. Στο Κολωνάκι, στη Σταδίου από ό,τι βλέπω, Βασιλής Σοφίας, Βασιλίσης Αμαλίας. Τμηματικά θέλω να σας πω και Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Εντάξει, είναι μια μέρα που έχει κίνηση. Γι' αυτό εγώ θα πάω να σας δροσίσω, θα συνεχίσω να σας δροσίζω με μουσικές. Και λέω να πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε το καινούριο κομμάτι.

Αυτό ήταν το αγαπημένο μας Κόλλα. Εξαιρετικό, πολύ πολύ αγαπημένο. Σας έχω ετοιμάσει κι άλλο RG κι άλλο Σάρτμπα. Τώρα βασικά σας έχω μαζί και τους δύο. Ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ. Και απόψε λοιπόν περιμένουμε πώς και πώς να βρεθούμε όλοι στο θέατρο Πέτρας και να τους απολαύσουμε γενικά όλο αυτό το υπερθέαμα. Γιατί μαζί, παιδιά, είναι ένα καταπληκτικό Ελένα Απόλλου. Είναι Μίμη και FY, εξαιρετικές. Αν τις παρακολουθείτε, έχουν πολύ δυνατές περιοδίες, δυνατά tour. Παίζουν, είναι resident DJs και στη Μύκονος, ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά της Μυκόνου. Με την πιο σκληρή πόρτα, δύσκολα μπαίνεις στο συγκεκριμένο μαγαζί. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να τις ακούσετε και εκείνες απόψε. Παίζουν μουσικάρες και είναι καταπληκτικές. Νταμιάνο, τον δικό μας Νταμιάνο και τον Frank. Luke, τον αγαπημένο Φράγκη. Πάω στην Taylor Swift και τον Travis Kelce. Έκαναν δωρεά 26 εκατομμύρια δολάρια, παιδιά, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή το γάμο τους. Συγχαρητήρια. Μοίρασε τα χρήματά τους σε 20 φορείς που εδρεύουν έτσι σε περιοχές που δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν το ζευγάρι. Respect από μένα, πάρα πολύ. Μπράβο. Και πάω στη μάρκα αναψυκτικών Green. Είναι εδώ για να σας υπενθυμίζει πως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Πού θα το βρείτε αυτό? Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Θυμίζει, παιδιά, ελληνικό καλοκαίρι, χωριό, γιαγιά, σπίτι παραδοσιακό και τέτοια. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να τους ακούσουμε. Έρχεται το Tibet από Artbat και RG.

πω τι θα γίνει σήμερα, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας. Άρτζι, Άρτμπατ, Μίμι και Βουάι, Φράγκι Λου και Νταμιάνο. Θα γίνει χαμός. Σήμερα ανεβαίνει και η συνέντευξη του Νικ Τζότζο στα δικά μας social, στο κανάλι μας στο YouTube. Νικ Τζότζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που ήρθες εδώ στα Studio του Music, παραχώρησες μια υπέροχη συνέντευξη. Γνωρίζουμε λοιπόν τον Νικ Τζότζο, Έλληνας DJ, παραγωγός, έχει παίξει στις μεγαλύτερες σκηνές, συνεχίζει να παίζει και τον αγαπάνε όλοι.

0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε

0: όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar.
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Πες με μένα γραφική, ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
4: ναι, ναι.
3: Που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
4: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια, έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
3: Ναι, πραγματικά, για πες μας τώρα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Beauty and a Beat, Justin Bieber, στον αέρα του Music 892, στα 22 λεπτάκια είμαστε, μετά τις 2. Πανέτοιμη να σας πάω στο επόμενο event που έρχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου, ετοιμαστείτε παιδιά, γιατί θα είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Θα σας στείλουμε εκεί στο Μοναστηράκι, μέσα από το flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup. Θα μπορέσετε να δείτε τα κουνάβια μας. Αλλά πώς θα τους δείτε αυτή τη φορά? Θα μπορείτε να τους δείτε. Δεν θα μπορείτε όμως να τους αγγίξετε. Δεν θα μπορείτε να έρθετε όμως κοντά τους πολύ, γιατί θα τους βάλουμε πίσω από τη βιτρίνα. Αυτό θα γίνει 1 με 3 το μεσημέρι το Σάββατο 4 Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Σας περιμένουν τα κουνάβια μας μέσα από τη βιτρίνα, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Body της NYX Professional Makeup. Έτσι, με Hair and Body Mists και λαμπερά Body Oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε αυτή η ιδέα που σας λέω. Θα τους βλέπετε, θα τους ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε φυσικά παρέα. Θα υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όλους όσοι περάσετε από εκεί. Σας περιμένουν λοιπόν τα κουνάβια μας, έτσι να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. 1 με 3 το μεσημέρι, υπενθυμίζω, αύριο 4 Ιουλίου στο Μοναστηράκι, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup. Lewis Hamilton δηλώνει πάρα πολύ ερωτευμένος με Kim Kardashian και δηλώνει κιόλας δημόσια ότι τον κάνει πολύ πολύ ευτυχισμένο. No matter what. No matter what.

Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
15: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
0: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
24: φίλε, λίγο πιο απαλά.
23: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία. Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρος, σου λέω ότι κανένας δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
26: Τέλεια.
25: Θα δει τα βιβλία σου. Επάρτο, ναι, με έχει πρίξει, ρε φίλε. Ξεκόλα. Δεν θα μπει κανένας ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι. Έχει αστερόπι.
26: Δεν το είδα να
25: έχει. Ναι, ρε, με έχει πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Λοιπόν, αφιέρωσε αυτό το κομμάτι στον Νίκο, στον Νίκο Τοπιτάνο. Είναι σε ένα άλλο γραφείο μέσα, κάπου μέσα. Τρέχει και αυτός, εργάζεται για τα πρώτα του σταθμού. Και μας ακούει, όπως μου είπε. Νίκο, όλα αφιερωμένο αυτό σε σένα. Και πάμε τώρα να σας δροσίσω κιόλας πριν πάω στο viral της ημέρας. Που δεν είναι ακριβώς viral, γιατί νομίζω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε λίγο καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας και οι πατεράδες μας το γνωρίζουν το συγκεκριμένο. Θα σας πάω όμως πρώτα στη μάρκα αναψυκτικών Green, που θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green βυσσινάδα υπέροχη, παιδιά, καταπληκτικά. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B. 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρη. Τι ωραίο. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί όπως λένε και στην Green, άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και θα σας πάω στο μαγικό κόλπο. Νομίζω ότι είναι σίγουρα Greek ελληνικό καλοκαίρι, Greek ελληνική οικογένεια ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται κόπο. Τρόπο θέλει, παιδιά. Οι Γάλλοι μίλησαν. Είπαν ότι τον καύσωνα τον αντιμετωπίζουν ως εξής. Βάζουν τα μεγάλα, τα μπουκάλια, τα πλαστικά των αναψυκτικών ή των νερών. Ξέρετε τώρα, το έχουμε και εμείς εδώ. Το βάζουν, τα γεμίζουν νερό. Τα βάζουν στην κατάψυξη. Εμάς, συνήθως, οι οικογένειές μας τα παίρνανε μαζί με τα ταπεράκια στη θάλασσα το καλοκαίρι για να έχουν δροσερό νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου, έτσι, με τον καύσωνα. Εκείνοι λοιπόν οι Γάλλοι τι κάνανε? Τα βάζουν μπροστά σε έναν ανεμιστήρα και αυτό πολύ φυσικά και πολύ όμορφα φέρνει περισσότερο πραγματικά δροσερό αέρα στο δωμάτιο. Η μέθοδος βασίζεται στη φυσική κυκλοφορία του αέρα. Ο θερμός αέρας που έρχεται σε επαφή με την παγωμένη επιφάνεια ψύχεται, γίνεται βαρύτερος, κατεβαίνει προς το δάπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, και έτσι γίνεται το πραγματάκι, έτσι γίνεται δουλίτσα, παιδιά.

Ξεσηκωτικό Free Your Mind από πρόσωπα άκρος καλοκαιρινό, υπέροχο. Εδώ είμαστε, κάπως έτσι τελειώνει το κομμάτι. Τα πιο ξεχωριστά, συγγνώμη, Music Beach Party σας έχουμε, παιδιά, το καλοκαίρι, όπως και όλα τα event εδώ του σταθμού. Αλλά τώρα στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex σας περιμένουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Καταρχάς, από τη 1 έως τις 3 θα έχετε παρέα Ευθύμη και Αστερόπη live μέσα από το Divers Beach Bar. 5 και 12 Ιουλίου. Αυτές τις δύο Κυριακές θέλω να σημειώσετε. 5 λοιπόν και 12. Και στις 4, έτσι μέχρι τη δύση του ηλίου, θα ανεβαίνει και η Ξένια Γκάλη στα DEX να δίνει το ρυθμό, να παίζει μουσικάρες, να περνάτε καταπληκτικά στα πιο αυθεντικά καλοκαιρινά beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex. Sets on the Beach by Durex. Και σας πάω τώρα και στην αγαπημένη Jodie Foster. Κατά της ταινίας F1 του Brad Pitt, της Formula 1 λοιπόν του Brad Pitt, που ήταν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία, θέλω να σου πω, αλλά την κατακεράβνωσε, σαν να την έγραψε, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν της άρεσε της Jodie Foster. Και σε λίγο έχω, οι άνθρωποι που λένε πολλά ψέματα χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα αυτές τις 10 φράσεις. Για να δούμε λοιπόν ποιες φράσεις χρησιμοποιούν οι ψεύτες, όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκι, κυράκετη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί

Κρατάω τον λόγο μου και είμαι στην ώρα μου. Ω, ναι! Η δύναμη της μεγάλης επίκλησης. Έχω υποσχεθεί μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι δηλαδή να φύγουμε ουσιαστικά για διακοπές, γιατί σταματάμε τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές, όχι μόνο Music 892, αλλά όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Μέχρι λοιπόν να σταματήσουμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια και να φύγουμε για διακοπούλες τον Αύγουστο, θα είμαι κυριολεκτικά κάθε μέρα στην ώρα μου. No matter what, θα φτάνω. Για να μην χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από την αγαπημένη μας δίωρη μουσικο-ψυχοθεραπεία καθημερινά εδώ στο Music 892. Μαγκή Χαραλαμπίδου μέχρι τις 6. Hello, Maggie Thatcher.

Έφτασε η μέρα. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός. Πόσους μήνες πριν μιλούσαμε για τη μεγάλη μέρα όπου RGX Artbat θα ενωθούν, θα ενώσουν τους μουσικούς τους δρομούς για να δώσουν ένα εκπληκτικό θέαμα. Σήμερα, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας. Το New World έφτασε. Έρχεται σήμερα στο θέατρο Πέτρας για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική σε όλη τη χώρα. Φυσικά το Μαγιστάτσικο Music 892 δεν θα μπορούσαν να λείψουν. Προάγουν τη μουσική αυτή τόσο καιρό. Τόσο καιρό στο να βλέπουμε τώρα μετά από όλη αυτή τη συσπήρωση της θετικής ενέργειας για αυτόν τον ήχο, για αυτή τη μουσική, στάδια κατάμεστα και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες να έρχονται στη χώρα μας. Πόση χαρά και πόση περηφάνεια. Για όλους εσάς, τους φίλους του Maggie Stats. Είμαστε πάρα πολύ τελικά. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Artbat και ο Adji, δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας melodic techno σκηνής. Ετοιμαστείτε, παιδιά, για μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο θέατρο Πέτρας, με ειδικά σχεδιασμένο visuals και special highlighting show. Θα είναι υπέροχα σήμερα.

Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή και χτες σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση παίξαμε εδώ στο Magistats το ολοκένουργιο RG με συνεργασία με τον Θεό. Πολλά και φόλ. Ο οποίος ήταν ένα... Είναι καλεσμένος στο Magistats σήμερα, αλλά τελικά δεν θα μπορούσαμε να τον είχαμε για αρκετή ώρα και έτσι αποφασίσαμε να γίνει η συνέντευξή του να είναι live καλεσμένος του Magistats και του Music 892 τη Δευτέρα στις 5 η ώρα, παιδιά.

Έτσι και την ιστορία να σας πω ότι το Resurrection είναι το διασημότερο ορχιστρικό τρανς τραγούδι του ρωσικού συγκροτήματος PPK. Το θυμόσαστε εσείς λίγο μικρότεροι. Τι έχουμε. Κυκλοφόρησε εκεί, το θυμόσαστε, το 2001. Είχε κάνει πραγματικά χαμό. Έγινε ουσιαστικά, αν θέλετε, η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία Ρώσων καλλιτεχνών. Γνώρισε τεράστια πήχηση σε όλο τον κόσμο.

βασίζεται σε μουσικό θέμα της ταινίας Σιβηριάδα. Σε ορισμένες εκδόσεις του κομματιού ακούγονται ηχητικά ντοκουμέντα με τη φωνή του πρώτου κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν να λέει «Παρακαλώ, ετοιμαστείτε και πάμε στα ρωσικά». Πάντως είναι δεδομένο, είναι σίγουρο πως υπάρχουν αρκετές συζητήσεις και αναφορές για την επιρροή του κομματιού αυτού στην ηλεκτρονική σκηνή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που διάλεξε ο Άρτζι και ο τεράστιος Πολ Όκενφολντ αυτό το κομμάτι για συνεργασία. Θα μας πει περισσότερο όμως ο Πολ Όκενφολντ τη Δευτέρα στο Maggie Stats, εδώ στο Music 892 στις 5. Σε μια αποκλειστική βέβαια συνέντευξη.

Είσαι ξυπνιός, γιατί Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας, με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου, κυρίες και κύριοι. Διακοπές είναι αυτές. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες. Απολαύσε το καλοκαίρι με έκπτωση μείον 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι Μουντιάλ και Novibet, πάνε μαζί. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά σημάδεψε τα χειμωνιάτικα μας μεσημερό απογεύματα εδώ στο Music 892. Τότε που στο Λιοβασίλη μου ήταν θεοσκότεινα έξω. Αυτό το κομμάτι ήταν ο φάρος μας.

Θεέ μου. Και να φανταστείτε, παιδιά, ότι το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε ουσιαστικά αρχικά το 1985. Πόσα χρόνια μετά. Και γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία και πάλι. Τότε είχε κυκλοφορήσει το 1985, παιδιά, εμβληματικό τραγούδι της τεράστιας Αγγλίδας τραγουδοποιού Kate Bush. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, η οποία γνώρισε τεράστια παγκόσμια αναβίωση το 2022 χάρη στην τηλεοπτική σειρά Stranger Things. Τότε είχαμε παίξει σε πάρα πολλές εκτελέσεις το κομμάτι όταν είχε κυκλοφορήσει της Kate Bush ξανά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το remix που έχει κάνει ο Ανίμα τα σπάει. Και έχει δίκιο η Θεανό που μου λέει ότι πρέπει να το κάνω post στο Instagram. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του κομματιού της Kate Bush, και πώς ξανά έγινε τόσο τεράστια επιτυχία σε τόσο νέο κόσμο. Και εκτοξεύστηκαν βέβαια και τα έσοδα της Kate Bush, καθότι είχε γράψει αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. 50 δικαιώματα. Δεν το πίστευε ούτε και η ίδια, είχα διαβάσει συνεντεύξεις τότε.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Συγκεκριμένα έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ιστορία του χαρακτήρα Max Mayfield. Αυτό το γεγονός εκτόξευσε τη δημοτικότητα του τραγουδίου, όπως καταλαβαίνετε, παγκοσμίως. Μάλιστα τότε έφτασε και στην πρώτη θέση στα singles chart. Απίστευτο, για πρώτη φορά στην ιστορία του κομματιού. Και στην κορυφή των charts σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως.

γράφει ο Γιώργος, RGX Arbat, θα έρθω από τα βουνά. Εισιτήρια στην είσοδο θα έχει. Επιτέλους βάλανε κάτι σοβαρό σε remix. Εννοείς το Resurrection βέβαια. Κομματάρα, εντάξει, πάρα πολύ δυνατό remix. Καλό απόγευμα, Μαγκουλίνη μου. Καλό απόγευμα και σε σένα, Θανάση μου αγαπημένη. Είδες την ώρα μου και σήμερα. Γιούπι, δεν λες τίποτα. Οι παλιοί ήξεραν από μουσική. Καλησπέρα, Βίτα. Μάκη μας, αυτό το κομμάτι της επίκλησης, πες μας ποιο είναι. Τα φιλιά μου και το Σίλα, καλό μήνα. Βιτάκι, φιλιά. Πάμε για λίγο. Έσκασε.

μου γράφει ο Γιάννης, έλα Μάγκη, και εμείς έχουμε ζητήσει τις ύλα 3 εβδομάδες τώρα, αλλά δεν το έχει στείλει ρε τρελοκομείο. Σου ζητάω συγγνώμη, Τζον μου. Ξέρεις, μωρέ, είναι πολλά τα μηνύματα. Δόξα τω Θεώ, βέβαια. Χαίρομαι που είναι τόσα πάρα πολλά. Και δεν ξέρω πώς. Κάποια δεν τα προλαβαίνω. Και μου έχει τύχει αρκετές φορές κάποιον φίλο ή φίλη να μην δω μήνυμά τους. Δεν ξέρω πώς τυχαίνει. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Προσπαθώ όμως. Κάποια στιγμή να τα βλέπω. Άλλος χαμός αυτό το κομμάτι. Το θυμόσαστε. We are future.

Καλησπέρα, Μάγκη. Είμαι με το γιο μου, τον Βίκτορα, και σε ακούμε στο Μάξι. Πες μια καλησπέρα, παρακαλώ πολύ. Μου γράφει ο Αντώνης, είναι 8 και θέλει να βάλει το Ice's Awakened. Ωραίο γούστο έχεις. Τι ωραίο γούστο είναι αυτό που έχεις, αγαπημένη μου Βίκτορα. Τι γούστο είναι αυτό, ρε φίλε. Ωραίο κομμάτι. Εννοείται πως θα το βάλουμε μόλις γυρίσουμε με τις διαφημίσεις. Σας το υπόσχομαι, το υπόσχομαι και στους δυο. Καλησπέρα, μαγκάρα μου. Διέλυσε μας με τις κομματάρες σου, φιλά, και πάρα πολλά, κοριτσάρα μου. Καλώς από το Κυριακό Λάβιο, Κατερινάκη, φιλιά. Πώς και δεν μου ζητάς κανένα κομμάτι, τα έχεις όλα. Δεν σου λείπει κανένα. Εσύ, Κατερινιό, κυριολεκτικά τα έχεις όλα όμως. Πρέπει εσύ να τα στέλνεις στους φίλους που τα ζητάνε. Η Σίλα κάνει και σήμερα χαμό. Η Σίλα είναι αμαζονικό κομμάτι. Συμφωνώ, Τζόρτζ. Yeah, yeah. Αμαζονικό, τέλειο. Το αμαζονικό θα μου λέτε. Αμαζονικό. Μάγκη, καλησπέρα, φοβερή. Όπως πάντα, σε ευχαριστούμε που μας ανεβάζεις. Τι λέει μου όμως, πώς λένε το κομμάτι αυτό, θα τρελαθεί η κόρη μου 10 χρονών. Φώτη, νομίζω πως λες τη Σίλα. Σου έστειλε ένα άλλο, πες μου. Άργησα λίγο να το δω το μήνυμα. Μάκη μου, πώς θα βρω το τραγούδι Σίλα, πώς το γράφουμε, πού το βρίσκουμε εδώ, να τα λύσω, στέλνω. Τι χαμό έκανε το We Are Future, μου γράφει η Αντιγόνη, τότε που το ψάχναμε όλοι και δεν υπήρχε ούτε καν στο Σαζάμ. Τώρα όμως το βρίσκουμε στο Σαζάμ, ναι, ναι. Ναι, μαθαίνει και το Σαζάμ από το Μαγιστάτσα. No fear, no... Ευχαριστώ, Πέτρο.

0: Μάγκη μοναδική, το Psycho θα το παίξουμε σήμερα. Θα το παίξουμε, ρε Αλέξη, θα σου χαλάσουμε το χατήρι, να μας κάνεις και story. Που είσαι πανέτοιμος εκεί να ανεβάσεις τα story σου τώρα. Ωραία. Μάγκη μου, τα έχεις στείλει όλα, το ξέρω. Είστε η καλύτερη παρέα. I love you guys. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και το Unblue, το αγαπημένο της Αργυρός. Σωτηρία μου λέει, θεάρα το τραγούδι που παίζει τώρα. Σκέφτομαι ποιο έπαιζε. Θα σου πω, κορίτσι. Ναι, στην αρχή. Okay, το έχουμε. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Music 892. Μην το κουνήσει κανείς, γιατί έχουμε πάρα πολλές κομματάρες. Και μην ξεχνάτε, είναι Παρασκευή και ο ναι, φάραμε σαν τρελή.
1: Boom! This is the Bansa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892
3: παρουσιάζει
2: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
3: New World
2: με Άρτζ και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζ και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού.
3: Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το remix. Να σας το στείλω μου το θέλετε, εννοείται. Δεν το βρίσκει το Σαζάμ, βρίσκει διάφορα άλλα. Πάρα πολύ ωραία επίσης remix, αλλά έχει το συγκεκριμένο. Αν το θέλετε στείλτε μου. R.E.M. και έφτασε. Καλησπέρα Μάγκη, επειδή δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα ποιοι κέρδισαν, μπορείτε να μου πείτε αν κέρδισα εισιτήρια για Argy X Artbat σήμερα. Κυριακή μου, δυστυχώς αφού δεν σε έχουν ενημερώσει δεν έχεις κερδίσει. Και λυπάμαι που είμαι εγώ αυτή που στο λέει. Κρίμα, σ' αγαπώ, συγγνώμη. Πάντα τα κατάφερες, δεν φταίω εγώ βέβαια. Αλλά ξέρεις πως το λέω. Καλημέρα, καλησπέρα Μάγκη, ανυπομονώ πάρα πολύ για σήμερα μου γράφει η Γιολάντα, κοριτσάρα μου. Όλοι ανυπομονούμε για σήμερα παιδιά, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Μου λέτε αν θα είμαι στο event, είναι δυνατόν να λείπει το Μάγκη Στάτς από Argy Artbat, δηλαδή. Δεν ξέρω όμως τι ώρα, γιατί παίζω στο ματσουχί σας ένα πάρτι τέλος πάντων και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω. Θα προσπαθήσω να τα κάνω και τα δυο, τώρα χρονικά δεν ξέρω πώς και τι θα προλάβω να δω.

το Μάγκη δώσε πόνο. Γιώργο μου, ποιο λες? Τώρα το είδα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας πάρα πολλά.

Μα γι' αυτό θέλω εγώ τώρα που παίζει. Περίμενα, τι ώρα ήταν, 54. Α, δηλαδή τώρα. Α, το προηγούμενο. Μοράντι ήταν. Αυτό που έπαιζε τώρα, Γιώργο, σου στέλνω. Ωραίο, ε. Βάλε να λέει ηλεκτρίζομαι. Καλό, καλό. Όταν διαβάζα το μήνυμα του Γιώργου που μου λέει ηλεκτρίζομαι, βάλε να λέει, δεν συνειδητοποίησα αμέσως τι εννοούσε. Και λέω τώρα, η ζέστη φταίει. Και τελικά συνειδητοποιώ ότι η ζέστη δεν φταίει καθόλου, γιατί έχει πάρα πολύ δίκιο ο Γιώργος. Ηλεκτρίζομαι, βάλε να λέει. Καλό το ηλεκτρίζομαι. Ηλεκτρίζομαι, καλό. Ηλεκτρίζομαι. Ναι, μου αρέσει, θα το κάνω. Με την καινούργια σεζόν, με το καλό, από Σεπτέμβρη, θα κάνουμε και ένα ηλεκτρίζομαι, να ακούγεται. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Βρεμάκι το σύλλα, λέω. Α,

Καλησπέρα, Μαγκηθέα. Πριν κάποια χρόνια, σε ένα πλοίο για Τίνο Μύκονο, είχες πει στον 8 χρονών ετών γιο μου ότι θα του αφιέρωνε το πρώτο τραγούδι του προγράμματός σου στη Μύκονο. Σήμερα μπορείς να μου στείλεις εμένα το Σίλα. Κάνε κάτι και για μας, μου γράφει ο Βασίλης. Τελικά το αφιέρωσα. Βασίλη, ήρθατε τότε στη Μύκονο στο πάρτι. Τι ωραία. Πόσο χρονών είναι τώρα ο γιος σου? Έρχεται πλέον μόνος του στα πάρτι. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία. Τι όμορφο το συνέστημα να μεγαλώνουμε μαζί. Μέσα στο Maggie Stats. Τα χρόνια να περνούν, αλλά να υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. Τι ευτυχία, αλήθεια, Θεέ μου. Να υπάρχει κάτι τόσο σταθερό στη ζωή μας και στη δική μου τη ζωή, γιατί εντάξει, η ζωή μόνο σταθερή δεν μπορεί να είναι, γεμάτη αστάθεια συνέχεια καθημερινά. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο, μια βάση έτσι, και αυτή να είναι η μουσική μας, μουσικοψυχοθεραπεία καθημερινά, και τα χρόνια να περνούν και εμείς να έχουμε την μουσικοψυχοθεραπεία μας εδώ στο Music 892. Τεράστιο δώρο, δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι δώρο ζωής, τέλος. Μάγκη, σ' αγαπώ πολύ, και εγώ Παναγιώτη μου, πολλά φιλιά. Σήμερα είναι 15 Μάγκη και σε ακούει φυσικά. Εκολαπτώμενο πυρολοκορδελίνη. Να μου τον φιλήσεις. Μάγκη, πριν από μέρες είχες παίξει Enigma, ένα συγκλονιστικό remix του Sadness. Ναι, είχα παίξει αυτό που πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα, Μάγκη, πάμε δυνατά για σου κού, φύγαμε ρό μου. Κρατάει χρόνια αυτή η αγάπη, είναι διαχρονική όπως και η μουσική.

Μάγη, εγώ ανυπομονώ για το πάρτι στη Τζιά που θα παίξει μουσική και θα έρθουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, παιδιά, σας πω. Αύριο Σάββατο σας έχω πολύ ωραία ιδέα στο Elegant All Day Spot στη Μεταμόρφωση. Φίλοι στη Μεταμόρφωση το ξέρουν το συγκεκριμένο μαγαζί, είναι πάρα πολύ γνωστό. Αλλά γενικότερα πάνε και από άλλες περιοχές, έχω ακούσει, δεν έχω πάει, πρέπει να πάω. Είναι το Elegant All Day Spot, βρίσκεται στη Μεταμόρφωση. Από ό,τι μου γράφουν εδώ τα παιδιά, έχουν ετοιμάσει ένα super party με απίστευτα jungle σκηνικά και full afro house vibes. Αν ψάχνετε λοιπόν κάτι διαφορετικό για το Σαββατόβραδό σας, ξέρετε που θα πάτε. Το πάρτι λέγεται Αμαζονίκο Τζον. Αμαζονίκο, τέλειο. Αμαζονίκο λοιπόν πάρτι στη Μεταμόρφωση, στο υπέροχο Elegant All Day Spot. Ναι, αλλά δεν μου λες τι ώρα θα παίξει ρε Τζον Μάικρο. Πες μας να πούμε, γιατί έχεις αποκτήσει φανατικό κοινό εδώ στους φίλους του Μαγκιστάτς. Το ξέρεις αυτό. Περιμένω να στείλει εδώ, δεν στέλνει. Στείλει γιατί με ρωτάνε.

Λοιπόν, το άλλο Σάββατο στο Βουρκάρι, για την ακρίβεια στη Τζιά, ο Τζον, παιδιά, θα παίξει στις 10. Οκ, okay, τέλεια. Θα τα πούμε ξανά, θα το αναφέρω ξανά προς το τέλος. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο, αυτό το Σάββατο λοιπόν ο Τζον, είπαμε, το άλλο Σάββατο, Maggie Stats στο Βουρκάρι, στο Aqua Bar, έχει και φαγητό, είναι τρατορία. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο μπαρ, αλλά ξέρετε πώς συμβαίνει στα νησιά, έχουν, ναι, και μπορείς να τσιμπήσεις και κάτι άμα θέλεις. Οπότε έχει και πάρα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πάρα πολύ ωραία πίτσα. Και μακαρόνια, πολύ ωραίες σαλάτες, πάρα πολύ καλό φαγητό, άμα θέλετε να τσιμπήσετε κιόλας. Εγώ θα ξεκινήσω να παίζω.

αν είστε εκεί από νωρίς και πάτε μια βόλτα, γιατί όχι να τσιμπήσετε να κάνετε ηλιοβασίλεμα, που είναι τόσο αργά το ηλιοβασίλεμα, είναι πλέον στις 9. Ηλιοβασίλεμα με πρώτα drinks, ας πούμε, μετά μια ωραία πιτσούλα και μετά και μαγιστάτς. Τέλειο, σας το φτιάξω το πρόγραμμα για το Σάββατο, για το Σάββατο βράδυ. Όχι αυτό, το άλλο Σάββατο. Είπαμε, παιδιά, στο Aqua, στη Τζιά.

0: Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε μέσα στο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτ σε πάρα πάρα πολύ λίγο με το κουνείς κανείς. Πόπο, χρωστάω και κομμάτια. Έφτασα.
1: This is the Bouncer.
2: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance. All you need.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Music 892.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με

0: Εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία. Το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: κόσμημα.
1: Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Ξεχωριστό Music Beach Party του καλοκαιριού έρχεται από τον Music 892. Για την ακρίβεια δεν είναι ένα, είναι δύο parties, παιδιά. Την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, στις 5 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνάκ φεύγουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό όπως μόνο αυτή μπορεί να δώσει και ξέρει να δώσει, σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Άλλο ένα τέτοιο super duper party θα γίνει και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σημειώστε τις δύο ημερομηνίες. Οπότε λοιπόν οι δύο μας Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, ανήκουν στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Πάρα πολύ κοντά, ωραίες θάλασσες, πολύ ωραία. Και υπέροχο και το Divers Beach Bar. Παρέα με Durex. Sets on the Beach by Durex. This is all you need. Music 89.2 και Durex μαζί. Με Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνάκ και Ξένια Γκάλη. Alright. Την Κυριακή λοιπόν, παιδιά, στη μία η ώρα να είστε εκεί για καφεδάκι, μπανάκι, μουσικάρες, πάρα πολύ ωραίο show, να γελάσετε έτσι, να χαρείτε την Κυριακή σας με Αστερόπη Χαϊνάκ και Ευθύμη Κάλφα. Και μετά μουσικές μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και ο ήλιος δει κατά τις 9, οπότε καλά, από τις 4 μέχρι τις 9 μουσικάρες. Άλλο ένα που κάνει χαμό εδώ στο Μαγκιστάτσι είναι αυτό. Ναι.

Τι κομματάρα, Θεέ μου. Τι κομματάρος. Παιδιά, μόνο στο YouTube το βρίσκεται. Και η αλήθεια είναι όταν διαβάζω στο YouTube σχόλιά σας, μπαίνω καμιά φορά και βλέπω τα σχόλιά σας, Maggie Stats, Maggie και όλα αυτά, ή το ακούσαμε, που το ακούσαμε για πρώτη φορά, δεν ξέρετε πόσο πολύ χαρά και πόσο πολύ με συγκινείτε. Έτσι, το Maggie Stats είναι παντού.

Ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα, ο Αλέξης. Έφτιαξε μια υπερκομματάρα που παίζουμε εδώ στο Mikey Stats και πραγματικά κάθε φορά που παίζει, ομολογώ πως κάνει χαμό.

καλέσω ένα μάκι τραγούδι που το βρίσκω που παίζει τώρα. Αλέξη, που το βρίσκουμε το κομμάτι που παίζει τώρα. Το βρίσκουμε και στο Σαζάμ, βέβαια. Υπάρχει, ε. Και πού άλλο το βρίσκουμε, για πες Άλεξ, να πω. Μα ρωτάει Δημήτρης. Μάγκη, καλά που έχουμε και εσένα και μας κάνεις παρέα. Κοροπή για Πετρούπολη. Έχω κάνει ήδη μια μισή ώρα και έχω άλλη μισή. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Φιλιά. Τέλεια, Σταφανάκι μου. Τι ωραία να λες. Θα κλείσουμε την εκπομπή μαζί. Έχει κίνηση, αλλά δεν πειράζει.

Ωραίο remix, ωραίο cover στο Depeche Mode Cover Me, κομματάρα, ωραία φωνητικά. Η Άννα μου σου στείλα Losing My Religion. Είναι βυράσκο, παιδιά, το remix για τους φίλους που με ρωτούν. Βυράσκο με SCO. Όχι κάτι άλλο που βγάζει το Shazam. Ωραίο το Losing My Religion. Αξίζει να μπει στο DJ set του Σαββάτου. Ναι. Κάθε Σάββατο μην ξεχνάτε, έχουμε τα καλύτερα της εβδομάδας. Τα πιο αγαπημένα σας παίζουν non-stop, χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις, μη καθόλου ομιλία. Καθημερινά, όχι καθημερινά, κάθε Σάββατο 10 με 12, εδώ το DJ set, το αγαπημένο μας.

Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Γεια σου Κωστή μου, τι κάνεις? Μου στέλνει ο Κωστής φιλάκια. Κωστής με Μάνο. Hello Μάνο. Hello guys. Γεια σας αγόρια. Πού πάτε, γυρίζετε από δουλειά? Μάγκη, πάω να σε κάνω τατουάζ. Είσαι καλύτερη. Thank you.

Παιδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου σας το έχουμε πει ότι κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Μοναδικό. Πόσες φορές έχετε περάσει από μια βιτρίνα και δεν θέλετε να φύγετε, να ξεκολλήσετε τα μάτια σας από τη βιτρίνα? Δεν σημαίνει και πάρα πολύ συχνά. Αυτή τη φορά θα έχετε ένα πάρα πολύ καλό λόγο να σταματήσετε. Το Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, από τη 1 έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι, τα κουνάβια μας θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Πολύ καλά ακούσατε, μέσα από τη βιτρίνα. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fight All Body της NYX Professional Makeup, με hair και body mists και λαμπέρα body oils σε 4 καλοκαιρινά αρώματα που σίγουρα θα σε ξετρελάνουν. Πάντα τα αρώματα της NYX είναι τόσο ωραία σε όλα τα προϊόντα. Γεννήσει και μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπεις, θα μας ακούς, θα τσατάρεις μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Φυσικά θα κάνετε εκπομπή μαζί μας μέσα από τη βιτρίνα, αν θέλετε. Φωτογραφίες, stories, ό,τι γουστάρετε. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, αλλά ακόμα και να μην είσαι, τι ωραία ιδέα να κάνεις μια στάση ή να περάσεις από το Μοναστηράκι και να έρθεις να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα σειρά Fat All Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου, από τη 1, ό,τι πρέπει για καφεδάκι, έως τις 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ελάτε να ζήσουμε μαζί το πρώτο radio show μέσα στη βιτρίνα, μόνο από το Music 892. Σας περιμένουμε.

Είσαι ξύπνος. Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Λέει, πώς τα μηνύματα με αυτά που παίζεις. Είναι δυνατόν να κοιμάται κανείς ακούγοντας Maggie Stats? Όχι, κανείς απολύτως. Γιατί Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας με πάρα πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Και αυτό φυσικά σε αφορά Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες. Απόλαυσε το καλοκαίρι με έκπτωση μείον 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι μου, Dial και Novibet, νομίζω πως πάνε μαζί. Μα τι νομίζω, είναι δεδομένο. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr στοίχημα. Άλλη μία σας λέω πού, για περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. Εντάξει, αυτή και είναι η προσφορά γνωριμίας, έτσι. Είπαμε, η Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς να είσαι κι εσύ εκεί. Τι λέτε, σας αρέσει η ιδέα? Γιατί πρέπει να στείλετε μηνυματάκι στο Viber μας. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Γράψτε Έγινα κενό ονοματεπώνυμο και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε βέβαια δρομολόγιο, δρομολόγια και να σαλπάρετε παρέα με τα κουνάβια μας και να κάνετε live εκπομπή μαζί τους. Ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψετε μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 ώστε να ζήσει τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή η ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλτε μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939892892, εντελώς δωρεάν. Γράψτε Έγινα κενό ονοματεπώνυμο και μπείτε στην κλήρωση. Επίσης να σας πω ότι για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ, tickets του Έγινα.gr. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου σαλπάρουμε για την Έγινα παρέα με τα κουνάβια. Από τις 7 ως τις 10 το πρωί εκπέμπουν τα παιδιά τα κουνάβια ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο μαζί σας. Η διπλή σας πρόσκληση σας περιμένει. 25 τυχεροί θα την κερδίσουν τη διπλή πρόσκληση. Όπως σας είπα λοιπόν, η αναχώρηση θα γίνει με τα δρομολόγια της Παρασκευής 10 Ιουλίου σε 7.30. Tickets του Έγινα.gr, το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ. Στείλε τώρα μήνυμα στο 6939892892. Γράψε Έγινα κενό ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
1: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανό σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
18: We're piano tuners.
17: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
19: Open the safe.
17: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Πάντως μπράβο σας!
18: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: This is the Bangsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Έχετε δίκιο, έχουμε πάρα πολλές μέρες να το παίξουμε το κομμάτι αυτό που πραγματικά ήταν η συντροφιά μας σε όλα τα πανέμορφα λιοβασιλέματα. Αφιερωμένο σε κάτι φίλες που μου το είχαν ζητήσει προχτές και το είχα ξεχάσει να το βάλω.

Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Είσαι ξύπνιος. Πώς να μην είσαι, πες μου. Με τις μουσικάρες που παίζουμε, πώς να μην είσαι. Να σου πω ότι η Novibet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.

Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα, στο παγκόσμιο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Άλλη μια φορά θα σου το πω. Γιατί με το Auto Cash της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω το δελτίο σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις λοιπόν στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα.

σκεφτόμουν με τι να κλείσω σήμερα. Βασικά δεν θέλω να φύγω, αλλά έλατε που πρέπει να φύγω. Αγαπώ τόσο πολύ τον Ben Boomer, δηλαδή έχω τόσα υπέροχα κομμάτια του για μαγικά χαλιά.

0: Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παραλί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση. Κάθε σου όμως στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεις με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Πες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Την ευθύνη μου.
1: Hello. Ανεβάζεις, περίμενα να ακούσω.
0: Τι.
1: Τι ανεβάζεις?
0: Τι ανεβάζεις? Ανεβάζεις το παρολί σου. Σ' αγαπώ. I love you. Πάντως στο παγκόσμιο παίζει την Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Το παρολί σου λέμε. Παιδιά, κοιτάξτε με τι θα κλείσω σήμερα. Μια Λατόια Τζάκσον έρχεται από το παρελθόν να μας πει «Hello, κουκού». Να μας πει ότι έχουμε ένα sexual healing feeling. Α, ναι. Ωραίο φινάλε. Τη θυμόσαστε αυτή την τύπησα, την αδελφή του Michael Jackson? Προσπαθούσε πολλά χρόνια το λατογιάκι μας να κάνει καριέρα. Έχει πει κακίες για τον Μάικλ, γι' αυτό δεν την αγαπώ, δεν της έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Βέβαια μετά βγήκε και είπε ότι την πιέσα να πει κακίες. Αλλά δεν είναι να μπορέσει οποιοδήποτε να σου ασκήσει πίεση για να πεις κακία για τον αδελφό σου. Δηλαδή θα τους έλεγα δεν πάτε να... Τώρα τι είδους πίεση ήταν αυτή, αν ήταν ακόμα και με κίνδυνο τη ζωή της, δεν ξέρω παιδιά, η αλήθεια είναι. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν λεχθεί, πολλά έχουν γίνει γενικότερα. Από τις 4 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί εδώ στο Music 892. Μαγή Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνουν τη σκητάλη στους καλύτερους. Κυρίες και κύριοι Τελούλου έρχονται να κάνουν χαμό με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά μέχρι τις 9. Καλή συνέχεια, υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Να περάσουμε θεϊκά αύριο σε RGX Artbat. Τη Δευτέρα εδώ στο στούντιο, να μην ξεχάσετε ότι έχουμε καλεσμένο μας τον τεράστιο Paul Oakenfold εδώ στο Magistats Live στις 5 η ώρα. Ναι, φιλιά πολλά.

0: This is Maggie's Touch.
1: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets to Egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο.
20: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε, περίμενε.
19: Ξέρω

0: πρέπει να
1: είναι. Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
2: Πάμε για το σύνθημα, παιδιά. Είστε έτοιμοι για το σύνθημα? Το σύνθημα ποιο είναι? Ποιο είναι το σύνθημα σήμερα, τι μέρα?
3: Παρασκευή.
2: Τι μέρα είναι σήμερα, πείτε το, πάμε. Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή, ωε, ωε, ωε. Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή.

0: Βασανιστείτε, ελάτε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τζουτζου μπρουτζου. 8 λεπτάκια μετά από τις 6. Πάρτε και ένα όλε. Έχουμε έρθει για να κάνουμε χαμό. Σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που τελειώνει η εβδομάδα με ντελούλου.
1: Και πάρα πολύ καλά θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, θέλω να σας πω, που θα μας έρθει. Γιατί θα έχει ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Περίμενε να φύγει αυτή. Περίμενε ότι τη Δευτέρα πρέπει να σκεφτούμε.
1: Τη Δευτέρα σκέφτομαι, γιατί τώρα το Σαββατοκύριακο θα χαλάσει λίγο καιρός. Οπότε λέω ότι από Δευτέρα θα είναι ακόμα καλύτερα το
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί η κοπέλα ξεκινάει με χαλασμένους καιρούς, με ζέστη από τη Δευτέρα, με άγχος Δευτερίλας. Τι έπαθες? Ζήσε το τώρα.
1: Ωραία.
0: Ζήσε την Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Κάτσε να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις αύριο Σάββατο. Μπορεί να μην ξυπνήσεις το Σάββατο.
1: Πάει τη γλώσσα σου, ρε. Ποιος ξεκινάει με κακά νέα.
0: Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Βήμα-βήμα. Περίμενε, γεια.
1: Ωραία, άντε να βγει η μέρα η σημερινή, να έρθει το Σαββατοκύριακο να το κάψουμε, κυρίες και κύριοι.
0: Να γίνει, λίγο, να γίνει. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Έχουμε και μια Δευτέρα σήμερα μέσα μας, γιατί χθες είχαμε ένα ρεπό, διότι κουνάβια γάρ. Πήγα Θεσσαλονίκη, γύρισα, πήγε στο χωριό της η Αστερόπη, γύρισε, κάναμε μπάνια, κάναμε βουτιές, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Σαν να ήταν ένα μήνυμα Σαββατοκύριακο αυτό τώρα. Και να ξανάρθετε το επόμενο.
0: Και έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας που θα είναι φωτιά. Ένα Σαββατοκύριακο.
1: Πώς πέρασες?
0: Ωραία, πέρασα.
1: Αισθάνθηκες ότι ξεκουράστηκες ή
0: καλέ.
1: Το Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Πού να ξεκουραστείς,
1: δεν
0: καλέ.
1: Δεν
0: έχει να κάνει με τη συνήθεια. Έχει να κάνει με το δεν ξεκουράζεσαι. Αφού είσαι αεροπλάνα, αναμονές, καθυστερήσεις, αυτοκίνητα, οδήγηση. Έλα, γύρνα, ανέβα, κατέβα. Δημιουργεί ένα άγχος, ρε παιδί μου. Όπως και να έχει. Να κοιτάς το ρολόι, να σκανάρεις το εισιτήριο και αυτά. Όταν το κάνεις για δύο μέρες.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι ξεκούραση αυτό, όχι. Δεν πειράζει, αλλά θα έρθει, παιδιά, η ξεκούραση θα έρθει τον Αύγουστο. Αυτή να είναι η κούρασή μας. Γίνεται να έχουμε τέτοια κούραση. Να έχουμε την κούραση των ταξιδιών μόνο. Αν την έχουμε, σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Και επίσης θα είμαστε πάρα πολύ ξεκούραστοι την Κυριακή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, όπου σας περιμένουμε όλους για να σας γνωρίσουμε από κοντά. Διότι, παιδιά, έχουμε παρταρά.
1: Παιδιά, στο Divers Beach Bar αυτή την Κυριακή από τη 1 μέχρι και τις 3 θα κάνουμε πανικό. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Music 892, Divers Beach Bar και Durex ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα πάρτι, δεν καταλαβαίνετε.
0: Στη Νέα Μάκρη όλα αυτά θα συμβούν. Το νου σας. Μου έχουν στείλει μήνυμα ακροατές, μου λένε ετοιμαζόμαστε να έρθουμε. Θα κάνουμε μπανάρα εκεί πέρα να σας γνωρίσουμε από κοντά. Θα έρθουν γονείς, οικογένειες, παιδιά. Να έρθετε να περάσουμε ωραία, αλλά να μείνετε κιόλας μέχρι τη δύση του ήλιου, παιδιά, γιατί μετά, καπάκι, μετά από εμάς έρχεται και η Ξένια μας, η Ξένια Γκάλη, όπου θα δώσει ρυθμό, θα δώσει πανικό, θα κάνει χαμό δίπλα στη θάλασσα, θα είμαστε κι εμείς να χορεύουμε, θα είμαστε εκεί να γνωριστούμε. Πότε είπαμε παρτάρα, γράφει ξανά η Φέη, την Κυριακή που μας έρχεται, 5 Ιουλίου, στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη, και φυσικά θα ισχύει και για τις 12 Ιουλίου, δηλαδή.
1: Την επόμενη Κυριακή πάλι.
0: Θα είναι ένα πάρτι back to back, δύο Κυριακές, για όσους ίσως να μην τα καταφέρετε την Κυριακή, αλλά και για όλους εκείνους που θα έρθετε αυτή την Κυριακή, θα περάσετε τόσο τέλεια, που θα ξαναρθείτε και την επόμενη.
1: Μα θα ζητάτε κι άλλο ένα πράγμα.
0: Αυτό. Σας θέλουμε αχόρταγους, παιδιά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με.

0: Bad Bunny, σήμερα είναι Παρασκευή και είπαμε εδώ με την Αστερόπη να μην σας χαλάσουμε χατήρι και να παίξουμε παραγγελιές σήμερα. Δηλαδή, ζητάτε τραγούδια και θα τα δώσουμε. Τραγούδια που μπορεί να βάλει ο Music, ρε παιδί μου. Εντάξει?
1: Επικίνδυνα τα λες.
0: Όχι. Θέλουμε τραγουδάκια που μεταδίδει σταθμάρα, αλλά θα την αλλάξουμε λίγο τη σειρά. Κάντε παραγγελιές και αφιερώσεις.

0: 55 λεπτά έκανα αεροδρόμιο Αγίου Αναργύρους από Αττική Οδό.
1: Είχε την κινησούλα του,
0: Όχι κίνηση, δεν το λες κίνηση αυτό. Τα 55 λεπτά που το κάνει σε 20, ας πούμε, σε φυσιολογικές συνθήκες. Είχε παιδιά, είχε δύο σταματημένα αυτοκίνητα σε δύο διαφορετικά σημεία.
1: Βλάβες.
0: Που, δεν ξέρω, δεν κατέβηκα. Θα μπορούσα βέβαια. Ήμουνα τόσο σταματημένος που θα μπορούσα να κατέβω, να πω παιδιά, να βάλω ένα χεράκι. Αλλά σημειωτών, σταμάτα, ξεκίνα. Πραγματικά λέω, αφού είπα δεν θα φτάσω.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ξεκίνησα 5 και ήμουν εδώ πέρα παρά 5.
1: Δύσκολο.
0: 55 λεπτά στο αυτοκίνητο για 17
1: τουλάχιστον
0: χιλιόμετρα.
1: Τουλάχιστον έχει κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Ποιος δεν έχει πλέον κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν και αυτοκίνητα δεν που δεν έχουν. Εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή πέρυσι που πήρα ένα αυτοκίνητο πιο παλιό που έχουμε στο χωριό έτσι για γύρω-γύρω, δεν είχε κλιματιστικό και το πήρα Ιούλιο μήνα στην Αθήνα. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και έξω που δεν έχουν ένα κλιματιστικό, μην νομίζεις. Ή να σου χαλάσει το κλιματιστικό. Έχω φίλο που αυτές τις μέρες του χάλασε το κλιματιστικό.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό μπορεί να είναι και ωραία κατάρα. Να σου χαλάσει, δηλαδή δεν τον λες τον άλλον ούτε για το σπίτι του, ούτε για τη μάνα του, ούτε. Να σου χαλάσει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Να σου χαλάσει και στο σπίτι. Πώς ήταν παλιά που λέγανε να σου καεί το βίντεο, το θυμάστε?
1: Τότε. Α, τι ξέθαψες.
0: Αυτό ακριβώς. Ξέθαψα και κάτι άλλο τώρα που πετούσα και ερχόμουν εδώ. Διάβαζα, ξεφίλησα ένα περιοδικό που διάβασα ότι η Πενέλοπε Κρούζ, αυτή η ηθοποιός που, εντάξει, η γυναικάρα από τις λίγες, σκέφτεται να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 52 της. Ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης μέχρι τα 52 της και ταυτόχρονα και ότι ο Τζέιμ Όλιβερ πήρε άδεια πιλότου στα 50 του.
1: Κάτι γίνεται εκεί στα 50, λίγο. Λες, θέλω να κατακτήσω τον κόσμο, λίγο να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει.
0: Κοιτάξτε λίγο πώς το αλλάζεις μετά. Ότι τα 50, ρε παιδί μου, είναι μια ηλικία. Ίσως επειδή είναι ακριβώς στη μέση.
1: Ναι.
0: Και μετά τα 50 θεωρώ ότι σε πιάνει να αρχίσεις να μετράς αντίστροφα. Να λες, ρε παιδί μου.
1: Ότι τύπου έφτασα μέχρι τα μισά.
0: Ναι, έφτασα.
1: Στην καλή περίπτωση.
0: Μα στην καλή περίπτωση έχεις φτάσει στα μισά της ζωής σου.
1: Ναι, στην καλή περίπτωση.
0: Δεν θες να ξεκινήσεις, ας πούμε.
1: Στην καλύτερη.
0: Μετά τα 50, κάτι ακόμα. Κάποιοι άνθρωποι τα 50 τα βλέπουν ως restart.
1: Ναι.
0: Ως, ρε παιδί μου, αυτό που δεν κάναμε.
1: Δεν καταλαβαίνω από αυτούς τους δύο.
0: Έχουν φύγει και οι ευθύνες, έχουν φύγει και αν είχες παιδιά, ας πούμε ότι έχουν μεγαλώσει,
1: ναι,
0: κατά μέσο όρο, ρε παιδί μου. Οπότε λίγο κοιτάς κάπως τον εαυτό σου. Να, ο Θάνος λέει, η μαμά μου πήρε δίπλωμα πέρυσι στα 60 της.
1: Μπράβο στη μαμά.
0: Για λίγο.
1: Πολύ δυνατή.
0: Γιατί δεν έχει και μια ηλικία αυτό.
1: Το δίπλωμα.
0: Τα διπλώματα στα ανανεώνα μέχρι κάποια ηλικία. Ρε, δεν θα έχει ακόμα μια 15ετία, ας πούμε, μπροστά της.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάει.
0: Μπράβο που δεν φοβήθηκε. Γιατί μετά σου βγαίνουν και κάτι κουλιφόβοι. Κάτι που δεν φοβόσουν. Πράγματα που δεν φοβόσουν. Μετά όσο μεγαλώνουμε. Είναι,
1: ναι,
0: αλήθεια ότι μας δημιουργούνται εκ νέου.
1: Ή μπορεί να έχει γίνει και το αντίστροφο, να φοβότανε μέχρι τώρα και τώρα να το πήρε απόφαση.
0: Εσύ στα 50 σου, δηλαδή σε 2-3 χρόνια από τώρα.
1: Σε πόσα?
0: Σε 2-3, ρε παιδί μου.
1: Πόσα είπε?
0: Σε 2-3. Τι θα ήθελες?
1: Μπερδεύτηκες με τον εαυτό σου.
0: Μήπως θες να τα φτιάξεις, κατάλαβες, να το βρούμε. Τι θα ήθελες να κάνεις?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα καριέρα. Να μην έχω.
0: Για πες.
1: Στα 50 μου θα ήθελα να είμαι πάνω από το μνήμα σου με ένα βέλο και να λέω ήτανε καλό ο Μακαρίτης, ήτανε, είχε τις χάρες όλες. Με ένα μαρτίνι σου λέω, Ευθυμάκο, ήρθα να σου πω τα νέα.
0: Με μαρτίνι θα με θάψεις.
1: Με ένα dry μαρτίνι.
0: Με ένα dry μαρτίνι. Γιατί θα έχει πάρει την περιουσία.
1: Τι θα την έχω κάνει? Πάρει. Φίλο και φτερό δεν την έχω κάνει.
0: Θα έχει πάρει.
1: Τα αμάξια και ελικόπτερα και τα βουνά τα έχω πάρει.
0: Θα τα έχει φάει όλα, δεν την νοιάζει τίποτα καμία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο Μάριος. Βάλτε νάρι νάρι, παιδιά, να ανέβουμε λίγο, γιατί σας είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα είναι των παραγγελιών. Ελπίζουμε να είναι αυτό το νάρι νάρι, Μάριε. Το ακούμε πρώτη φορά στη ζωή μας. Δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη. Κάνουμε ένα disclaimer. Νύπτουμε. Το ζήτησε ο Μάριος.
1: Έχει βάει.
0: Όπα. Έλα ρε. Και πείτε μας ταυτόχρονα μέχρι τα 50 σας τι θέλετε να κάνετε. Από τα 50 και μετά, τι βλέπετε.

0: Αθήνα. Αυτό μου μυρίζει Μάγκη Χαραλαμπίδου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω άμα το άκουσες εκεί. Σίγουρα έχει παίξει Μάγκη Στάτς.
1: Προφανέστατο, είναι αγαπημένα της.
0: Κάτι τώρα για να το...
1: Αραβικό να... και λίγο μπιτάκι μέσα, ποιο.
0: Εντάξει, εντάξει. Νανί, νανί, ναρί, ναρί, πώς λέγεται. Ναρί, ναρί, ναρί. Στο γυαλό πετούν ναρί. Όποιοι είναι, τέλος πάντων. Ωραίο.
1: Να κάνουμε remix με ντάρι, ντάρι.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα σας ζητήσαμε να μας πείτε από τα 50 και μετά. Τι θέλετε να κάνετε, τι σκέφτεστε ότι θα θέλατε να κάνετε. Έχουν έρθει τρομερά μηνύματα, όντως. Η Τζο λέει ελεύθερη κατάδυση, να μάθω να κάνω ελεύθερη κατάδυση.
1: Καλέ στα 50.
0: Στα 50, ναι.
1: Γιατί να μην το κάνεις από τώρα αυτό, ενώ ότι δεν είναι.
0: Καλά, και το δίπλωμα, γιατί να μην το κάνεις από τώρα. Και το δίπλωμα είναι πολύ εύκολο του αυτοκινήτου. Το μετά το 50 δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είναι εύκολο ή δύσκολο κάτι. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει.
1: Ναι, αλλά το δίπλωμα είσαι πίσω από ένα τιμόνι στην ελεύθερη κατάδυση και μια φυσική σωματική κατάσταση. Γι' αυτό το σκέφτομαι εγώ.
0: Όχι καλά. Εντάξει. Θέλεις όντως, αλλά θέλει και εξάσκηση. Θέλει και. Δεν πας έτσι ξαφνικά μια μέρα να πας να σε βυθίσουν κάτω. Ενώ ρε παιδί μου ότι θα κάνει προπόνηση.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μετά τα 50 θέλω να πηγαίνω μόνο ταξίδια, τίποτα άλλο μας γράφει η Ζέτα, σου το ευχόμαστε. Η Τίνα, θα ήθελα στο καπί να πηγαίνω οριακά. Θα ήθελα να πηγαίνω από τώρα που είμαι 33. Περνάνε τέλεια, λέει, στα καπί. Κάνουν εκδρομές, κάνουν βόλτες.
1: Μπουζούκια πάνε.
0: Πάνε θέατρα, μπάνια. Έχουμε, λέει, μια πελάτησα που πηγαίνει, λέει, στο καπί. Και τη ζηλεύω πάρα πολύ. Τίνα, να σου πω κάτι που μπορείς να κάνεις στο καπί. Μπορείς να πας σαν, ας πούμε, θελόντρια και να είσαι αρχηγός στο καπί.
1: Οπα.
0: Στα 33 σου. Για να αρχίσεις να το ζεις από τώρα και μετά όταν φτάσεις 50 plus να μπορείς να μπεις. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να πας στο καπί και να πεις εγώ θέλω να βοηθήσω, να οργανώνω εκδρομές, να είμαι αρχηγός.
1: Σαν να μαδάρξα σε κατασκήνωση.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά με πάνε σαν κράτεια, σκέψου το. Αυτό.
1: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Ναι. Η Ελένη λέει μια πρόωρη σύνταξη και να την τρώω όλη με χαλάρωση, κοκτέιλ και ξεκούραση. Αυτό θέλει μετά τα 50. Στο ευχόμαστε, φίλοι. Ή άμα δεν είναι πρόωρη σύνταξη, σύνταξη χειρίας μπορείτε να κανονίσετε. Κοιτάξτε, λέγω, δεν είναι ντροπή. Βρείτε ένα που έχει λεφτά, αλλά είναι και στα τελειώματα. Δεν είναι δηλαδή. Κάνα δύο χρονάκια. Υπάρχει κόσμος που. Τους μυρίζει, μπορεί να καταλάβει πότε. Πάρτε κανένα φίλο νεκροθάφτη, αυτοί τους μυρίζουν. Ναι, επειδή μυρίζει αυτός ότι έρχεται, βάλτε τον σαν λαγωνικό να το μυρίσει και θα πει ότι αυτός έχει δύο χρόνια. Ωραία. Πάντε λίγο στο γέρο. Χαζοί είμαστε εμείς τα αγόρια. Δεν έχουμε. Λίγο να νιώσουμε ότι κάτι γίνεται, τα δίνουμε όλα. Και όταν τελειώσει. Θα πάρεις τη σύνταξη. Αλλά πρέπει να γίνει γάμος.
1: Ρε, επιχειρηματικό σχέδιο σοβαρότερο αυτό.
0: Πρέπει να γίνει γάμος. Αυτό πρέπει. Πρέπει να γίνει γάμος για να τελειώνετε. Ναι. Γιατί αλλιώς σύνταξη δεν σε βλέπω να παίρνεις, Ελένη μου. Αυτό είναι το πρόωρη σύνταξη. Ούτε πρόωρη, ούτε καθυστερημένη, ούτε τίποτα. Δεν το βλέπω αυτό, δυστυχώς. Ο Ανδρέας, σε 8 χρόνια από τώρα, στα 50 του δηλαδή, ονειρεύεται να είναι μόνιμα στην Αμάρινθο και όχι να πηγαίνω. Έρχεται κάθε μέρα Αθήνα για δουλειά και τις Κυριακές να ξενυχτάει ακούγοντας την Αστερό. Αστερόπαρα να μαγεύει με τα DJ set. Ελπίζουμε 8 χρόνια από τώρα η Αστερόπη να πάρει την αναγνώριση που της αξίζει και να ανοίγει κανένα event στην Ίμπιζα, όχι στην Αμάρινθο. Δηλαδή, ευχόμαστε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Έμα τι τώρα, ποια Αμάρινθο, παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ
0: τώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Άνα, είμαι 8 χρόνια από τώρα, μετά παίζει ακόμα εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: τον
1: εκεί μπορεί να παίζω, γιατί είναι η φίλη μου, ρε παιδί μου.
0: Άσε εμάς, από εκεί που παίζει, γιατί
1: είναι η φίλη μου.
0: Ούτε
1: βέβαια.
0: Καλά, παίξε μια μέρα στην Ίμπιζα και θα σου πω.
1: Αν
0: ούτε
1: θα ξαναδείς
0: τους φίλους σου.
1: Το μετακομίσω με βαλίτσα.
0: Ναι, ούτε καν. Λοιπόν, εδώ επίσης μας λέτε ότι μετά τα 50 θα ήθελα να κάνω τρίο. Ωραία. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
1: Okay.
0: Ωραία, μπράβο. Και αυτό θέλει αντοχές όντως, αλλά αυτό θέλει και εξάσκηση επίσης.
1: Και εξάσκηση θέλει το τρίο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Για την αντοχή εννοώ. Θέλει, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο. Αλλά λέτε επίσης εδώ ότι θέλετε να. Πω πάρα πολλά μηνύματα για το τι θέλετε να κάνετε. Η άλλη γράφει ότι εγώ μετά τα 50 θέλω να σταματήσω να ακούω το μαμά πεινάω. Πώς θα γίνει αυτό, Δεν ξέρω.
1: Θα έχουν φύγει τα παιδιά της από το σπίτι, θα έχουν κάνει δική της οικογένεια.
0: Θα έχουν,
1: κάνει
0: θα έχουν φύγει, λέει, τα παιδιά της από το σπίτι. Θα το παιδί, καλέ, φεύγει από το σπίτι.
1: Δική τους οικογένεια, δική
0: τους
1: σπίτι.
0: Για πάντα θα είναι
1: οπότε
0: εκεί τα παιδιά.
1: Το μαμά πεινάω θα τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, όσο είσαι μάνα, το μαμά πεινάω θα το ακούς, ρε φίλε.
1: Είτε
0: πεινάνε τα παιδιά, είτε δεν πεινάνε, είτε έχουν φτιάξει τη ζωή τους, είτε όχι. Αυτό. Εντάξει. Δεν. Άλλαξε όνομα.
1: Από το μαμά.
0: Ναι, πες, δεν θέλω. Άλλαξε χώρα, δεν ξέρω, μόνο έτσι.
1: Όλα αυτά είναι εμπειρίες και τη μεγαλύτερη καζίνο εμπειρία εσείς θα τη ζήσετε χωρίς να ταξιδέψετε. Αν πάτε στο Regency Casino Mon Parnes που είναι εδώ δίπλα μας, έχει εύκολη πρόσβαση, έχει μοναδική θέα και θα ζήσετε τη βραδινή σας έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και χωρίς καθυστερήσεις. Στο Regency Casino Mon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Εγώ πάντως μετά τα 50. Θα ήθελα να γράφω ένα βιβλίο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Να εκδίδεται κάπου εκεί τον Οκτώβριο.
1: Το σύγγραμμά σου.
0: Ναι, να λέω ας πούμε Ιανουάριο με Ιούνιο. Να λέω φεύγω, παιδιά, πάω να γράψω. Αφήστε με, ας πούμε.
1: Και να πηγαίνεις σε κάποια άλλη χώρα.
0: Να πηγαίνω σε μια χώρα, ρε παιδί μου, για έμπνευση, ναι. Να γράφω τις ιστορίες μου. Και μετά να γυρνάω πίσω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να κάνω το.
1: Χριστούγεννα.
0: Όχι, να βγαίνει το βιβλίο.
1: Α, ναι,
0: να κάνω
1: ναι.
0: την προώθηση. Ωραία. Και μετά να γίνεται χαμός όμως επίσης. Αυτό προϋποθέτει ότι το βιβλίο και η ιστορία πρέπει να ξεπουλάει. Δηλαδή.
1: Ένα για να μπορεί
0: να. Ποια άλλα ένα μαντά, πια τις κατουρά όλες. Δεν τις βλέπω καν. Αυτό όσο πολύ πρέπει.
1: Μην ιστορήματα θες να γράψεις κι εσύ.
0: Ναι, τέτοια. Για έρωτες, για χωρισμούς, για. Τρεις ιστορίες από σένα να πάρω από αυτά που μου έχεις πει. Έτοιμο είναι. Θα αλλάξω λίγο τα ονόματα.
1: Μπεσέλερ, παιδί μου, μπεσέλερ.
0: Θα αλλάξω λίγο τα ονόματα και αυτά. Και να ταξιδεύω μια φορά το χρόνο και τύπου να είμαι 6 μήνες για δουλειά. Να λέω για δουλειά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Για δουλειά, να ξεμπερδεύω.
1: Εντάξει, ξεκούραστο είναι. Αφού τώρα ταξιδεύεις 10 φορές το χρόνο και τότε θες να το κάνεις μόνο μία.
0: Και θα το κάνω σε ρίο όμως. Θα λείπω. Θα βρίσκω ένα σπίτι και θα το κλείνω για 6 μήνες. Καταλαβαίνεις. Θα μένω 6 μήνες εκεί.
1: Πολύ ωραίο αυτό το πλάνο.
0: Αυτό θέλω.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά γιατί επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Γιατί ξέρετε τι έχουμε. Παιχνίδι.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το cool.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Go, go, go, go!
14: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
19: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
18: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
19: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
18: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε κιόλας.
18: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
20: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
24: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
25: να ερωτευτούμε.
24: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
26: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
27: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @newsy.

0: Βάλαμε τραγουδάρα, την οποία τραγουδάρα μας τη ζητήσατε, ο Γρηγόρης συγκεκριμένα. Don't tell your dreams. Βάλτε το λίγο, παιδιά, από Lovix. Γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι.
1: Στα social έχει μπει πάρα πολύ, σε stories, σε TikTok, σε posts γενικότερα.
0: Και επειδή σήμερα Παρασκευή είπαμε να παίξουμε παραγγελιές και να μας ζητάτε τραγούδια και εμείς να τα μεταδίδουμε έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό έκανε ο Γρηγόρης, αυτό κάνουμε από τις 6 ώρα ακριβώς. Άρα στο 693-982-892 μπορείτε να ζητάτε οτιδήποτε σας έρθει στο κεφάλι. Σήμερα είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές δεν θέλουμε να χαλάμε κανένα χατήρι, αλλά θέλουμε να κάνουμε πολύ ωραία δώρα.
1: Θέλουμε να σας κάνουμε δώρα, παιδιά, ένα ρολόι Ούζου, το οποίο θα το διεκδικήσετε αν παίξετε στο παιχνίδι μας, το Σινέ Σφινάκι, όπου εμείς θα σας περιγράψουμε μία ταινία με έναν ανορθόδοξο τρόπο, θα έλεγε κανείς. Και όταν το μαντέψετε και βρείτε τη σωστή ταινία, κερδίζετε το ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, που έχει πολύ ωραία σχέδια, πολύ ωραία χρώματα, και μπορείτε να μπείτε κιόλας και στο ανανεωμένο e-shop της, το ouzou.gr, για να τα δείτε.
0: 693-982-892 για να βγείτε στον αέρα. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ εύκολη σημερινή ταινία. Θα τη βρείτε δηλαδή πανεύκολα στο Σινέ Σφινάκι.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Άλλο ένα, άλλη μια παραγγελιά έρχεται, θα τη βρω, από Έλλης. Ήθελε αυτό. Που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι Παρασκευή, καλό μήνα, είναι 3 του Ιούλη. Ακούτε music, δεν έχει αλλάξει ο σταθμός, μη φοβάστε. Η Ντελούλου είμαστε μια Ντελούλου εκπομπή.
1: Όνομα και πράγμα, καλή.
0: Που χατήρια δεν χαλάμε.

0: Μας αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Αλήθεια, οποιαδήποτε ώρα και αν το ακούσουμε, το χορεύεις πάντα αυτό το τραγούδι.
1: Έχει κάτι μέσα του.
0: Λοιπόν, το ζητήσατε παραγγελιά και εμείς σήμερα μεταδίδουμε και παίζουμε παραγγελιές δικές σας. Αλλά παίζουμε κιόλας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Έχει έρθει η ώρα για το...
2: Συνεσφινάκι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Μαριάννα,
0: τι κάνεις Μαριάννα?
3: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά, ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο. Μαρία τη μία γιαγιά και Άννα την άλλη.
3: Όχι, τάμα στην Παναγία.
0: Τάμα στην Παναγία, ε. Και το Άννα από πού?
3: Κοιτάγανε διάφορα και τους άρεσε ο συνδυασμός.
0: Γιατί δεν τους άρεσε το Λένα, να σε λέγανε Μαριαλένα, ας πούμε?
3: Δεν ξέρω,
0: καταλήξαμε εκεί. Εντάξει. Εσένα σου αρέσει?
3: Εμένα μου αρέσει και η αλήθεια είναι ότι γενικά μπερδεύονται και με φωνάζουν άλλα ονόματα όσοι δεν με ξέρουν χρόνια, ας πούμε.
0: Μπαμπή.
3: Όχι.
0: Βαγγέλα, πώς σε φωνάζει?
3: Μαριαλένα, Μαριάν, οτιδήποτε άλλο εκτός από το Μαριάννα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Θέλω να πεις ότι έχεις δύσκολο, το πιο εύκολο από όλα είναι.
3: Ναι, πραγματικά. Και αυτό συζητάγαμε σήμερα το μεταξύ.
0: Εσύ με το που ακούς το Μαρί, γύρνα. Εντάξει.
3: Γυρνάω σε όλα αυτά πλέον.
0: Μπράβο, φιλενάδα. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
3: Θα ήθελα ιδανικά να πάω σε μια παραλία να αράξω. Ναι. Ελπίζω να το καταφέρω.
0: Καλά, έλα στη Νέα Μάκρη, αφού έχουμε πάρτι.
3: Α, λες.
0: Έλα στον στο Divers Beach Bar, κερνάμε σφινάκια, ποτά, κερνάει αστεροπάρα. Καφέδες. Ξαπλώστρα, πρώτο. Θα σε φτιάξουμε. Πόσα άτομα?
1: Να μην πίνεις πολύ.
0: Πόσα άτομα θα έρθετε?
3: Εγώ και ο μέλλοντας σύζυγος.
0: Α, εντάξει, τότε σίγουρα θα σε βολέψει αστερόπι, να ξέρεις. Ελάτε να γνωριστούμε όλοι μαζί. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, ταινίες ψάχνουμε, εντάξει.
3: Ναι.
0: Ταινίες ψάχνουμε. Δώσε προσοχή σε αυτό που θα σου πω 10 δευτερόλεπτα για να βρεις ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε μία έφηβη, ένα γόρι 100 ετών και έναν λύκο. Αυτό είναι που σκέφτεσαι. Πες το.
1: Αποκλείεται.
0: Ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε μια έφηβη, ένα γόρι 100 ετών και έναν λύκο.
3: Παιδιά με τον τέτοιο.
0: Αυτό πες το.
4: Τι μεχτούρα είσαι εσύ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι ρε φιλενάδο.
3: Να μου έρχονται ηθοποιείς στο κεφάλι και να μου έρχεται ο τίτλος.
0: Λοιπόν, μπράβο, σε χαρητήρια. Το ορολογάκι είναι δικό σου. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Σε περιμένουμε την Κυριακή με τον σύντροφο, εντάξει.
3: Τέλεια. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και γέλαγε κιόλας.
0: Έλα κι εσύ.
1: Μπράβο.
0: Ε, χαρά.
1: Ποιο να φτιάξει? Τι λέει?
0: Θέλω λίγο να ανάψουν τα αίματα την Κυριακή. Θέλω λίγο να γίνει λίγο χαμό.
1: Θα σας πω βρωμόξυλο.
0: Ελάτε, τα περάσουμε ωραία.

0: Η Κατερίνα. Η Κατερίνα το ζήτησε. Φαρούκο, Πέπας. Αφιερωμένο Κατερινάκι, ενώ προηγουμένως ακούσαμε το Μελόντια, το οποίο το ζήτησε η Έλενα. Σήμερα στην εκπομπή μας παίζουμε παραγγελιές. Είναι Παρασκευή. Τα τραγούδια που ζητάτε θα παίξουν όλα μαζί με τις αφιερώσεις σας.
1: Και αφού ζήτησε και το Μελόντια η Έλενα, ελπίζουμε παιδιά να σας δούμε και κάπου εκεί. Να πάτε απόψε, Άρτζι, γιατί σας έχουμε δώσει και σας σταθμός προσκλησάρες. Και μας έχετε ευχαριστήσει ήδη, γι' αυτό και χαιρόμαστε.
0: Και θα δείτε και μία αστερόπη χαϊνά απαστράπτουσα. Είναι το κορίτσι σήμερα εκεί πέρα. Θα λιώσουν οι μάντες. Οι μάντες της παραγωγής, ρε, που κρέμονται εκεί και κάνουν τη σκηνή.
1: Ωραίο.
0: Θα λιώσουν εκεί πέρα τα σίδερα. Θα λυγεί ο Κουταλιανός, άμα ακούει εκεί πέρα. Μόνο και μόνο, ποιον θα πας?
1: Με ένα φίλο μου.
0: Και θα έχει ένα φίλο εκεί πέρα. Θα γίνει, παιδιά, χαμός.
1: Όχι, παιδιά. Φίλος μου όντως είναι, στα αλήθεια, ήσυχη θα είμαι, παιδάκι μου.
0: Θα δείτε αστεροπάρα χαϊνά, θα πάθετε αυτό που
1: πάθαμε. Ένα κατέβει κάτω, Άρτζι, να ανέβω.
0: Αυτό που πάθαμε μόλις μπήκε στο στούντιο, αυτό θα πάθετε.
1: Εντάξει, εσείς το πάθετε γιατί το περιμένατε.
0: Γιατί ο κόσμος το περιμένει.
1: Αλλά τώρα που τους το έχεις πει, κατάλαβες, μπορεί προετοιμασμένοι.
0: Άλλο να σε δούνε ξαφνικά.
1: Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα εκτιμώ, είχα διάθεση να πετάξω κάτι απλό πάνω μου και να βγω.
0: Μια χαρά, καλά τα πήγες.
1: Ένα απλό μαγιό, ένα απλό τούλι, ένα απλό κάτι.
0: Καλά τα πήγες, μια χαρά.
1: Σε ευχαριστώ. Και τώρα που είπα μαγιό, παντός καιρού είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Με τα μαγιό έχουμε ιδιαίτερη σχέση γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και επειδή σας αρέσει και εσάς, έχουμε και τις καταλληλότερες προτάσεις, παιδιά. Κάπου που θα πάτε και θα είστε σωστά εξοπλισμένοι για τη βόλτα σας στην παραλία σας, με ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά και θα πάτε στα Max Stores. Αυτός είναι ο προορισμός, ο νούμερο 1 και φυσικά online στο maxstores.gr που έχουν μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε να μην σκάτε για να κάνετε καλοκαίρι στα Max με τα καλύτερα.
0: Επίσης, τι έχει γίνει λίγο με τις εκπτώσεις τις θερινές? Γράφουν όλοι εκπτώσεις θερινές, κάτι προσφορές έχουν ξεκινήσει και αυτά. Έψαξα και βρήκα ότι οι εκπτώσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου, τι φαγωθήκατε. Έχουμε ακόμα 10 μέρες.
1: Έχουν ξεκινήσει οι early εκπτώσεις τώρα.
0: Είναι πριν τις κανονικές εκπτώσεις, που μετά θα είναι οι κανονικές εκπτώσεις από τις 13 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου. Όλη αυτή η φασούλα, όπου βέβαια δεν θα έχει χειμερινά να σε προετοιμάσουν για το χειμώνα, έχει τα προπέρσινα καλοκαιρινά.
1: Προπέρσινα.
0: Στα ρούχα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτά που έχουν περάσει. Δηλαδή η κανονική έκπτωση δεν μπαίνει τώρα. Συνήθως στα
1: ρούχα της νέας
0: σεζόν. Στα ρούχα της σεζόν που διανύουμε και φυσικά δεν μπαίνει και σε αυτά που έρχεται, τα χειμερινά που έρχονται.
1: Ναι, όχι,
0: ποτέ.
1: Αυτά δεν θα έχει. Ναι. Αλλά άμα αφαιρέσεις τα ρούχα σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή εγώ έβλεπα κάτι πολύ ωραίο διακοσμητικά για το σπίτι, που ήδη είχαν κάνει αυτό το early εκπτώσεις στις κανονικές. Θα είναι καλό το budget να πας να το δώσεις.
0: Θα πέσει και άλλο, πιστεύετε? Εγώ νομίζω ότι κρατάνε. Παίζει ακόμα λίγο. Πέφτει.
1: Θα πέφτει λίγο ακόμα. Γιατί σου λέω τώρα, τώρα έχουν κόψει λίγο. Μετά που είναι κανονικές θα κόψουν περισσότερο.
0: Ρίξτε τις τιμές, μπας και το φτιάξεις το σπίτι. Γιατί θα έρθει Οκτώβρης και ακόμα για το σπίτι θα μιλάμε. Και μετά θα θέλω να το στολίσει κιόλας για Χριστούγεννα και θα έχουμε άλλη συζήτηση. Δεν αντέχω άλλο. Σας παρακαλώ
1: μα
0: πάρα πολύ.
1: Γιατί δεν παίρνω χαλί.
0: Του γιοφυριού της Άρτας αυτό το. Δηλαδή, σαν να πάει κάποιο το βράδυ να τη τον γκρεμίζει και αυτή κάθε πρωί να το φτιάχνει.
1: Μα έχει πολλή δουλειά ένα σπίτι, ρε παιδάκι μου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου, πάντως, να σας το πω από τώρα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά λόγω των θερινών εκπτώσεων, με προτινόμενο ωράριο την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αυτά, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με δικά σας τραγούδια και αφιερώσεις, γιατί έχετε κάνει χαμό και σήμερα.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κουνάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανό ξανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
14: Open the safe.
13: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα.
10: Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
21: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σήμερα που είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 7 και 6 πρώτα λεπτά στον Music 892. Πανέτοιμοι να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο, πανέτοιμοι να κάνουμε παρέα μαζί σας.
0: Πάρα πολύ ωραία, μαμαδίστηκα γεμιστά, έφαγα στην Θεσσαλονίκη, εκεί στη μαμά μου. Μου ζήτησε, μου λέει, αγόρι μου, τι φαγητό θέλεις να σου κάνω? Λέω, ρε μάνα, τα γεμιστά μου λείπουνε, τα γεμιστά, τα δικά σου όμως τα γεμιστά. Και ετοίμασε με πιπεριά και ντομάτα, όπου εγώ στα γεμιστά την ντομάτα δεν τη θέλω τελικά.
1: Τι?
0: Είμαι της πιπεριάς, παιδί.
1: Δεν ξέρω κανένα που να μην τρώει ντομάτα στα γεμιστά.
0: Δεν μου κάνει, γενικά αρχίζω λίγο με την ντομάτα τη ψημένη και όταν παίρνουμε κάτι kebab,

0: το βράδυ. Μελιτζάνα. Όχι, δεν μου αρέσει η μελιτζάνα για γεμιστή. Είχε όμως αυτά τα καλοκαιρινά, τα μελιτζανοκολοκυθοπιπεριοτηγανιτά.
1: Τι?
0: Αυτά ρε παιδί μου που λέμε τα τηγανιτά. Όχι. Έχει. Έχει μελιτζάνα, την οποία την κόβει ροδέλα.
1: Ναι.
0: Μελιτζάνα, κολοκυθάκι.
1: Ναι.
0: Και πιπεριά την μακρόσθενη, το κέρατο που λέμε.
1: Ωραία.
0: Τις οποίες τις τηγανίζει. Και όλα αυτά είναι μεζές στη μέση του τραπεζιού.
1: Ειδικά
0: το καλοκαίρι. Okay. Ναι, φύγει από το γεμιστό, από το ταψί. Είναι αυτό ξεχωριστό. Είναι τα λεγόμενα τηγανιτά που λέμε.
1: Ωραίο.
0: Τα καλοκαιρινά αυτά. Αυτή η παιδιά.
1: Μελών αυτά όλα μαζί στο τηγάνι.
0: Ναι, ρε φίλε. Αυτά και η μελιτζάνα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ποιο την εφήβρε τη μελιτζάνα. Μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο που δεν ξέρω. Την έφερε σε αυτή τη χώρα όπως φέραμε την πατάτα. Δεν ξέρω ποιος έφερε την μελιτζάνα εδώ πέρα. Την είχαμε εμείς. Μας τη μάθαν
1: από
0: άλλοι.
1: Από όπου και αν ήρθε η μελιτζάνα, μπράβο στη μελιτζάνα, ρε παιδιά.
0: Μπράβο, παιδιά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όσο υπάρχει η μελιτζάνα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ο κόσμος αυτός θα είναι πιο όμορφος. Δεν θα σχημίνουμε ποτέ.
1: Όπως και όταν το δεις, ναι, εγώ είμαι μαζί σου, στηρίζω. Πόσα κιλά φέτα φάγατε μαζί με όλα αυτά?
0: Φέτα τρώμε, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μετράμε ποτέ. Βάζουμε και ξαναβάζουμε και μετά ξαναβάζουμε.
1: Γι' αυτό λέω πόσα κιλά, γιατί είναι και τα τηγανιτά.
0: Δεν τη μετράω, δεν τη μετράω. Είναι ολόκληρο το τέτοιο, ολόκληρο.
1: Το δοχείο,
0: η πλάκα.
1: Το νεκεδάκι.
0: Πρέπει να είναι πλάκα, δηλαδή άμα τη φας το κεφάλι, διάσηση. Την έχει σίγουρα.
1: Εσείς μην ξεχνιέστε, γιατί την επόμενη Παρασκευή θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ ωραία και με τα κουνάβια μας, τα οποία παιδιά θα κάνουν εκπομπή εν πλώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892 Σαλπάρι για την Έγινα. Και τα κουνάβια Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρης Μπουμπουλίνης θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείτε να είστε και εσείς εκεί, δεν σας το λέμε έτσι. Μαζί με το tickets του Aegina.gr, ο Music 892 χαρίζει σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Και η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, ώστε φυσικά να ζήσετε την ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Και η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας, κατόπιν διαθεσιμότητας πάντα, έτσι ώστε να μπορείτε να το συνδυάσετε και με ένα Σαββατοκύριακο, με μίνι διακοπές, με διακοπές, δεν κρίνουμε. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 6939892892, γράφοντας Έγινα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και μπείτε στην κλήρωση για αυτή τη σούπερ εμπειριάρα μαζί με τα κουνάβια. Και φυσικά στο ticket του Aegina.gr θα μπορέσετε να δείτε όλα τα δρομολόγια για να κάνετε τις κρατήσεις σας.
0: Λοιπόν, η εκπομπή είναι των παραγγελιών σήμερα. Δεν χαλάμε κανένα χατήρι. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θα μεταδώσουμε όλα τα τραγούδια, παιδιά. Υπομονή, γιατί ανά δύο τραγούδια μιλάμε. Οπότε αναγκαστικά κάποιοι μένετε πίσω. Χαιρετίσματα στον Γιώργο που μας ακούει από το Βελιγράδι και μας στέλνει μήνυμα.
1: Τι ωραία.
0: Τι ωραίο που είναι το Βελιγράδι. Τι όμορφα που είστε εκεί στο Βελιγράδι. Τώρα έχουμε στη σειρά από μία φίλη, έναν φίλο που το έχω χάσει τα μηνύματά του, που ζήτησε αυτό, δώστο. Ωραία, για να θυμηθούμε, λέει, τα νιάτα μας. Και έρχονται μετά και άλλες δικές σας παραγγελίες. Συνεχίστε να στέλνετε τραγούδια. Α, η Ειρήνη, την είδα. Αφιερωμένο στα εφηβικά μας καλοκαίρια. Ειρηνάκη, για σένα.

0: Και αυτό το τραγούδι μας το ζήτησαν. Προτού μας πείτε αυτό που είναι να μας πείτε.
1: Καψώσαμε λιγάκι ναι, ξαφνικά.
0: Μας το ζήτησε εδώ πέρα φίλος ακροατής. Σας προκαλώ, μας προκάλεσε και μας παρακάλεσε ο Μίτς να βάλουμε το Beat It Up από Big Timers. Και το μεταδώσαμε γιατί εμείς και...
1: Ό,τι είπε στην αρχή παιδί μου ότι σήμερα δεν θα χαλάσουμε
0: έτσι,
1: χατήρι.
0: Δεν χαλάμε χατήρι και προκαλούμε και μη προκαλείτε και όλα τα σχετικά. Έχουμε hot topic of the day, έχουμε να σας πούμε πραγματάκια σήμερα. Θα ακούστε. Λοιπόν, θέλετε να σας πω, έχω δύο. Θέλετε να σας πω πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό
1: ναι.
0: ή θέλετε να σας πω γάμοι, βαφτίσεις και πάρτι στο στόχαστρο της εφορίας.
1: Το στόχαστρο της εφορίας.
0: Σας αρέσει η εφορία, γουστάρεις, αδές. Παθαίνεις αδές και τρέμεις. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω. Γενικά όλα αυτά μπαίνουν στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής για αυτήν εδώ την χώρα. Η ΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει τώρα σε γάμους και πάρτις. Μιλάμε για αυτό το ψηφιακό πελατολόγιο που επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή, διαβιβάζοντας τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στην ΑΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ψηφιακό πελατολόγιο. Και με τον τρόπο αυτό, τι έχουμε? Η φορολογική διοίκηση θα έχει άμεση εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις όπου δεν εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά. Τώρα, όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα ασχοληθούν με αυτή η σαρωτική έλεγχη που λένε, θα ασχοληθούν με βαφτίσεις, με γάμους, με πάρτι, με αυτά που κάνουν οι wedding planners επίσης,
1: ναι.
0: όλη τη διαδικασία.
1: Και ο wedding planner θα είναι μέσα στην ΑΔΕ.
0: Ναι, μπαίνει μέσα σε όλο αυτό. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Γιατί ουσιαστικά τιμολόγια κόβεις, πρέπει να μπεις μέσα σε όλη αυτή την φάση. Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα τα έχουμε δει ήδη όσον αφορά στο τομέα του αυτοκινήτου. Άμα θυμάστε, το είχαμε πει και εμείς εδώ ότι μπήκανε μέσα συνεργεία, φανοπλία,
1: ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Πλυντήρια αυτοκινήτων. Δηλαδή, τώρα, αν πας να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, πρέπει αυτός που θα στο πλύνει να μπει μέσα εκεί.
1: Και να
0: γίνει κατά, ναι, να ξέρουν πόσες φορές πλένεις τα αμάξια. Οι καταχωρήσεις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Αυτά όλα γίνονται κανονικά. Και όπως διαβάζω, αυτό το νέο σύστημα έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο εντοπισμού επιχειρήσεων με αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων. Οπότε μετά, άμα χτυπήσει το κουδουνάκι, έρχονται και σε ελέγχουν. Αυτή τώρα όλο αυτό το επιτελείο θα επικεντρωθεί και σε αυτά που σας ανέφερα. Γάμους, βαφτίσεις και τα σχετικά.
1: Γιατί ξέρεις τι, αυτά έχουν και πολλά όχι παρακλάδια. Έχουν πολλούς ανθρώπους εκεί γύρω. Δηλαδή είναι ο DJ, είναι η μπουμπουνιέρα, είναι τα λουλούδια. Βάζεις πάρα πολλές επιχειρήσεις σε ένα γάμο ή σε μία βάφτιση. Οπότε ξέρεις, μπορεί από κάπου να πεις, α, εδώ φεύγει κάτι λίγο, ξεφεύγει.
0: Κάτι λίγο, άμα φεύγει, είναι εντάξει. Κάτι πολύ δεν ξέρω τι
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό φαντάζομαι ότι μπήκανε στο στόχαστρο, γιατί μάλλον μπαίνει πολύ για να έχει μπει τόσο αισθητά τώρα η ΑΕΔΕ και να τα ξάψει. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Αφήστε. Ξεψαχνίσει θέλω να πω, αλλά ΑΕΔΕ, ξεψαχνίσει, όλο μαζί δεν έβγαινε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να σας μπει σας πάρα πολύ η βενζίνη
1: παρακαλώ.
0: Και να γεμίσετε και να το φουλάρετε, έχουμε βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στο Origins Casino Mont Parnes, παιδιά. 10 τυχεροί κερδίζουν αυτά τα βάουτσερ βενζίνης και σας συμφέρει αυτό πάρα πολύ. Γιατί πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και τα vibes, τα cool της πόλης εκεί πάνω, υπάρχουν συναρπαστικά παιχνίδια, απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί, ξαναλέω, κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδα στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και έχουμε καινούργια παραγγελιά εδώ, η Ευδοκία. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ακούμε με τη μικρή μου 9 μηνών κάθε μέρα και σας απολαμβάνουμε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στον μπαμπά μας το perfect του Ed Sheeran.
1: Cute.

0: Ζητήσατε και η Ριάννα, καλοκαίρι μέσα σου πάρα πολύ σήμερα. Βγαίνει, πηγάζει από το στομάχι το καλοκαίρι. Γι' αυτό βάλαμε Ριάννα, βάλαμε το ομπρέλα που γίνεται χαμός, γιατί πρέπει να κρατάς μια ομπρέλα όταν βρέχει, ό,τι και αν βρέχει. Αν κρατάς μια ομπρέλα, τα πράγματα γίνουν καλύτερα.
1: Σε προστατεύουν.
0: Ναι, εκτός αν θες να γίνεις μουσκεμα, οπότε μπορείς να την κλείσεις μετά. Ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, εμείς μεταδίδουμε σήμερα. Έχουμε και σουσουδάκια όμως στο νου σας.
1: Λοιπόν, σήμερα παντρεύεται η Taylor Swift. Αν δεν έχει παντρευτεί δηλαδή ήδη επίσημα, χωρίς
0: σίγουρα
1: να μας
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν έχει παντρευτεί.
1: Δεν ξέρω, λένε τώρα εδώ πέρα όλοι ότι η Taylor Swift φαίνεται να έχει κάνει ήδη ένα γάμο. Δηλαδή να το έχει επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Elvis πριν πάνε στον σημερινό, που σήμερα θα γίνει και η τελετή μεγάλη.
0: Σήμερα νομίζω ότι δεν θα γίνει γάμος.
1: Μια μεγάλη...
0: Σήμερα έχει την τελετή στο Madison Square στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, που είναι καλεσμένα 1000 άτομα, που έχουν οργανώσει από το μεσημέρι, από τις 4.30 εκεί ξεκίνησε 3 τη ώρα μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ. Λένε ότι θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Έχουν βάλει κοκτέιλ, έχουν βάλει μουσικές, έχουν ένα πρόγραμμα όλο που έχουν κανονίσει να κάνουν για τους 1000 καλεσμένους τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους 1000 καλεσμένους, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν και πάρα πολλοί celebrities. Χθες έκαναν ένα δείπνο για 100 καλεσμένους πριν από την μεγάλη τη σημερινή βραδιά, που μέσα σε αυτά τα άτομα ήταν και η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper.
0: Τι δώρο παίρνεις στην Taylor Swift και στον Travis Kelce? Τι δώρο δηλαδή μπορείς να κάνεις γάμο? Έναν αποχυμωτή. Μία χύτρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, τι να τους
1: εκεί
0: κάνεις,
1: πιστεύω, τους κάνεις δώρο κάτι πάρα πολύ φτηνό. Ή κάτι, μια εμπειρία, κάτι που δεν το κάνανε ποτέ μόνοι τους.
0: Τι όμως?
1: Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχουν δει στη ζωή τους. Ένα απλό τασάκι.
0: Κάτι, δεν ξέρω.
1: Γιατί αυτοί θα έχουν μαρμάρινα, κρυστάλλινα τέτοια. Το απλό θα το εκτιμήσουν, είναι μια εμπειρία.
0: Πάντως κάναν
1: μια
0: κάτι...
1: βόλτα στη Λαϊκή.
0: Πάντως κάναν κάτι πάρα πολύ ωραίο, να το πούμε και αυτό, που δώρησαν 26 εκατομμύρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή το γάμο του.
1: Ναι. Και μάλιστα αυτά τα 26 εκατομμύρια τα έχουν δώσει σε περιοχές ή που έχουν ζήσει ή που δραστηριοποιούνται. Και είναι και οι δύο συνηθισμένοι στο να κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Και πριν από το Eras Tour είχε δώσει πάλι Taylor Swift χρήματα, αρκετά, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, σε παιδιά, σε νέους, σε βιομηχανίες, όχι βιομηχανίες, σε συλλόγους που ασχολούνται με τη μουσική. Και ο Elvis επίσης έχει βραβευτεί για τη
0: ο
1: συμμετοχή.
0: Travis Kelce.
1: Kelce. Ο Travis Kelce, ο Kelce θέλω να πω, ο Kelce έχει βραβευτεί για τη συμμετοχή του στο κοινωνικό.
0: Γενικά κάνουν τώρα 26 εκατομμύρια να μοιράσουν. Σκεφτείτε πόσα βγάζουν. 26 εκατομμύρια για αυτούς είναι 260 ευρώ για κάποιον εκεί έξω, που και μπορεί να λέω και πολλά, να πω 26 ευρώ κάπου τόσο. Οπότε είναι χρήματα τα οποία, εντάξει, δεν τα κάνουν όλοι.
1: Ναι, δεν το κάνει όμως σχεδόν κανένας. Δεν ακούμε κάθε μέρα να δίνουν 26 εκατομμύρια, όσο και αν δεν τους λείπουν, όσο και 26 ευρώ να τους είναι. Ενώ σίγουρα σε πάρα πολύ κόσμο τα 26 εκατομμύρια είναι 26 ευρώ από αυτούς τους celebrities που ξέρουμε. Πόσο όμως έχουμε ακούσει να το κάνουν αυτό, και μπράβο για την επιλογή τους.
0: Και επίσης για εσάς που αγαπάτε την Taylor Swift ή τα παιδιά σας και τα σχετικά, αύριο στο Open, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, θα γίνει και η πρώτη προβολή ενός ντοκιμαντέρ Taylor Swift Ιστορία Αγάπης, αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Open, όπου εκεί η Swift μιλάει για τους έρωτές της που τη σημάδεψαν, που ουσιαστικά τους έρωτες τους μετέτρεψε σε στίχους τραγουδιών. Θα μιλήσουν και πάρα πολλοί άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας, δημοσιογράφοι, διάσημα πρόσωπα. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες: πρώιμοι έρωτες, σχέσεις με διάσημα πρόσωπα Βρετανικής περίοδος και η πορεία προς το γάμο, γιατί το έχει κάνει και αυτό project το γάμο της. Θα είναι δηλαδή όλο ντοκιμαντέρ.
1: Βγάζει τα λεφτά της από κάπου για να μπορεί να τα δώσει μετά. Έξυπνο. Περνάω τώρα στη Cecilia Krull. Τη θυμάσαι που έχει κάνει την επιτυχία το My Life is Going On?
0: Από το Casa de Papel.
1: Ναι,
0: και δεν έπαιζε αυτό. Ναι.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Θα συνεργαστεί με τον Χρήστο Μάστορα. Απίστευτο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αμέ. Θα κάνουν το Μαργαρίτα που έχει βγάλει τώρα ο Χρήστος Μάστορας και πήγαινε πάρα πολύ καλά.
0: Το Μαργαρίτα. Αυτό.
1: Στα χέρια.
0: Τι θα κάνει αυτή?
1: Θα κάνουν μαζί ένα ντουέτο το οποίο θα είναι όλο στα ισπανικά.
0: Άρα στη μουσική του τραγουδιού αυτού θα κάνει διασκευή το Μαργαρίτα αυτή.
1: Θα το ξανατραγουδήσουν μαζί, στα ισπανικά.
0: Ναι, άρα διασκευή δεν λέγεται αυτό. Όταν διασκευάζεις ένα τραγούδι και το παίρνουμε εμείς, ας πούμε, όταν παίρνεις απ' έξω ένα τραγούδι και το κάνεις με ελληνικούς στίχους, αλλά κρατάς την ίδια μουσική.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, απλά επειδή παράλληλα θα συμμετέχει και ο Χρήστος Μάστορας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι διασκευή του.
0: Διασκευή είναι, αφού είναι το ίδιο τραγούδι.
1: Okay.
0: Δεν θα αλλάξουν κάτι, θα αλλάξουν τους στίχους μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. 10 εκατομμύρια streams έχει μέχρι στιγμής το Μαργαρίτα του Χρήστο Μάστορα και η επαφή έγινε από την δισκογραφική εταιρεία του Χρήστο Μάστορα που μίλησαν με τη Σεσίλια Κρούλ, δέχτηκε και ήδη έχουν κάνει ηχογραφήσεις σε Αθήνα και Μαδρίτη και τα έχουν πει μέσα από βίντεο κλίση.
0: Ναι, γιατί στα ντουέτα και σε αυτά μην νομίζετε ότι συναντιούνται από κοντά ποτέ. Λένε ένα γεια κάποιοι, τώρα και μιλάμε και για τους μεγάλους καλλιτέχνες, έτσι. Δηλαδή ντουέτο, ξέρω εγώ, Lady Gaga με Beyoncé.
1: Ναι.
0: Μην νομίζετε ότι είναι φιλουλίνες και κάθονται στο στούντιο και χαχαχα χωχωχού. Συναντιούνται στο βίντεο κλιπ και αυτό αν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και η κάθε
1: ξεχωριστά,
0: μία.
1: Ξεχωριστά
0: και, και να τις βάλουν μαζί δίπλα-δίπλα. Ναι. Απλώς ενώνουν έτσι τις δυνάμεις τους. Να το ακούσουμε το τραγούδι, θα είναι ωραίο όταν θα
1: έχει ενδιαφέρον. Αμέ.
0: Θα μπορούμε να το μεταδίδουμε και εμείς εδώ. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Βάραμε. Οκ.
0: Πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
6: Let's dance. All you need.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δεν στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
22: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube, at music89.2.
26: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Γεια σας, καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε 44 λεπτάκια μετά από τις 7. Είναι Παρασκευή, είναι 3 του Ιούλη. Και θέλω να σου πω τώρα, διαβάζω μια έρευνα που έχει πάρα πολύ πλάκα ή και όχι. Διαβάζω, παιδιά, μια έρευνα η οποία υποστηρίζει ότι οι νεότερες γενιές είναι διατεθειμένες να κάνουν γνωριμίες ακόμα και σε χώρους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απολύτως ακατάλληλοι για φλερτ, όπως ας πούμε οι κηδείες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς δεν μου την έχει πέσει κανείς η κηδεία.
0: Πηγαίνεις?
1: Έχει τύχει να πάω σε 2-3.
0: Να πηγαίνεις, γιατί βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι, μην βρω το άλλο μισό σε κηδεία.
0: Ναι, παιδιά, ποτέ δεν ξέρεις. Οι millennials, δηλαδή, εμείς είμαστε millennials, εμείς που μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά και η Gen Z, η πριν από εμάς γενιά, δηλώνουν ανοιχτή στο ενδεχόμενο γνωριμιών σε κημητήρια ή κηδείες.
1: Δεν θα μπορούσα, ρε εσύ.
0: Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό, λέει, δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνίας για μια μελλοντική συνάντηση. Και η τάση αυτή αποδίδεται στην κόπωση από τις εφαρμογές, τις απρόσωπες εφαρμογές γνωριμιών, και ότι τέλος πάντων όλοι ψάχνουν αυτό το αυθόρμητο που δεν το έχουμε. Και γιατί όχι να το κάνεις και σε μια κηδεία, αν σου αρέσει κάποιος.
1: Μα να σου πω κάτι, στην κηδεία που έχεις πάει, είναι το mood βαρύ. Είσαι στη στεναχώρια σου. Είσαι στα όχι καλά σου. Πώς θα πας δηλαδή με τον άλλον ξαφνικά να κάνεις φλερτάκι?
0: Αυτό πολλοί παραδέχονται στη συγκεκριμένη έρευνα, ότι ναι μεν ένιωσαν έλξη σε διάφορες τελετές, αλλά απέφυγαν να δράσουν από σεβασμό. Και οι κοινωνιολόγοι, γιατί είναι σοβαρό το θέμα, εσείς μην νομίζετε ότι τώρα είναι απλώς μια έρευνα και δεν έχει πάει παρακάτω. Οι κοινωνιολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στην υπαρξιακή εγκύτητα, παιδιά, όπου, λένε, η συνειδητοποίηση της θνητότητας, ναι, ενισχύει την ανάγκη για συντροφικότητα.
1: Οπότε σου λέει, επειδή θα πάω μια μέρα,
0: ναι, παιδιά,
1: τουλάχιστον να μην πάω μόνος μου.
0: Ο θάνατος τι φέρνει? Όταν ο θάνατος είναι η αγάπη για τη ζωή, η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να ζεις. Νομίζετε τυχαία είναι στα νοσοκομεία, που αν, και αν έχουμε ακούσει ιστορίες για νοσοκομεία με το προσωπικό και με γιατρούς και με αυτά που κάνουν, γιατί θέλουν
1: αυτοί να δουλεύουν εκεί, το έχουν συνηθίσει.
0: Θέλουν να εκτονώσουν το θανατικό, το θάνατο, κατάλαβες, και κάνουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο τώρα 30 κύκλοι Grey's Anatomy.
1: Έλα,
0: δεν είναι τώρα όλη μέρα πεθαίνουν και μέσα στα αποδυτήρια πάνε και καβάλα πάνε στάλογο. Δεν είναι. Αυτό λένε και οι ερευνητές. Δεν την έχει πέσει σε φίλη μου αναισθησιολόγος που την είπε να... Πολύ, πολύ ωραία η φίλη μου, πολύ ωραίος κι αυτός. Και
1: ναι,
0: μάλιστα κρατήσαν και επαφή μετά. Δηλαδή έγινε σουσού αφού πήγαν όλα καλά.
1: Τι λες?
0: Που ήταν αυτή να κάνει εγχείρηση ρουτίνας όμως, αλλά έπρεπε να μπει στο να μετρήσει αντίστροφα. Και λέει, φίλη μου, λέει ο αναισθησιολόγος, θα μετρήσει αντίστροφα αυτό τον αριθμό. Λέει αυτή, τι να μετρήσω αντίστροφα, δηλαδή από ποιο νούμερο? Λέει, θα σας πω, λέει, εγώ νούμερα και θα τα επαναλαμβάνετε για να κάνετε. Και αυτός έδινε το κινητό του. Τι είπα, ας πούμε, 6. Έλεγε αυτή 6. 9. Μετά το 6 το 9. Έλεγε 9. 7. Και μετά είπε, ρε παιδί μου, ότι είναι το... Στην αρχή, φίλε μου, νόμιζε ότι το έκανε τύπου για να με χαλαρώσει. Λέω, βρε χαζί, τι να σε χαλαρώσει εδώ πέρα.
1: Το 6, 9, 8.
0: Κάνε, λέω, πάρε 77,
1: τα νούμερα.
0: Μετά, εννοείται, δεν τα θυμόταν, γιατί
1: πώς, παιδάκι μου,
0: στη φάση
1: αυτή
0: της συνάρκωσης. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν Δεν έχετε ακούσει εσείς περίεργα σημεία για πέσιμο? Δεν σας την έχουν πέσει έτσι σε περίεργες φάσεις?
1: Κοίτα, εμένα μια φορά που είχα πάει σε μια κλινική, τη Ρούμη, που είχε χτυπήσει το πόδι της, ήταν ένας εξαιρετικός κτηνίατρος. Όταν λέω εξαιρετικός, λέω εξαιρετικός. Πράσινο μάτι, γύρω στο 1,90. Φαινόταν δηλαδή πολύ καλό παιδί και επαγγελματίας ο άνθρωπος. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν αυτό στον τεμή. Απ' τη μία είχα αγχωθεί.
0: Σου είπε κάτι? Πού το κατάλαβες ότι στην έπεσε?
1: Ρε παιδί μου, υπήρχε έτσι ένα φλερτάκι μεταξύ μας, το τόσο όσο. Μέχρι που σε κάποια φάση κάτι μου είπε ότι... Κάτι είπα εγώ, αν έχει social η κλινική, και μου λέει, ναι έχει, αλλά μπορείς να βρεις και τα δικά μου, και ήταν, ξέρεις, λίγο δεξιά-αριστερά. Αλλά είχα τον καημό μου εκείνη την ώρα με τη Ρούμη. Δεν μπορούσα να ασχοληθώ.
0: Είχε πετάξει το ένα νόμο, Είχε κατεβάσει τη μία τη ράντα, γιατί είχε άγχος για τη Ρούμη. Έτσι είχε κατεβάσει και τις δύο.
1: Μιλήσαμε.
0: Να ξαναπάμε το γατί, να το πατήσω.
1: Μα όχι, πήγαμε.
0: Στο ποδαράκι του. Όχι, όχι δυνατά. Όχι για να το σακατέψω. Ίσα ίσα για να πρέπει να πάμε στο γιατρό, ρε παιδί μου. Τόσο. Γλυκά θα το πατήσω.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Όχι, εγώ για σένα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γλυκά, ρε. Δεν λένε αυτό, δεν είναι αυτό που λέει. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να πέσω από τον μπαλκόνι. Να χτυπήσω τόσο ώστε να μην πάω στη δουλειά, αλλά μην σακατευτώ κιόλα. Μην πεθάνω κιόλα.
1: Τόσο θα κάνουμε για τη Ρούμη, θυσία. Αύριο να σας πω ότι τα κουνάβια έχουν live. Σας το έχουμε πει, σίγουρα σας το έχουμε πει. Απλά θέλω να το ακούσετε και να το θυμηθείτε και τώρα. Με την NYX Professional Makeup στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι θα περάσετε καταπληκτικά γιατί θα κάνουν εκπομπή μέσα από τη βιτρίνα. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3 τα κουνάβια θα είναι εκεί με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup με Hair and Body Mist, λαμπερά Body Oils σε 4 καλοκαιρινά αρώματα και αυτή η ιδέα, παιδιά, γεννήθηκε για να σας δει να κάνετε μια βιτρίνα, να τη δείτε με τελείως διαφορετικό μάτι, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα τους βλέπετε, θα τους ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε παρέα και φυσικά θα έχουν πολλές πολλές εκπλήξεις για εσάς που θα βρεθείτε εκεί και φυσικά πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup.

0: Από περίεργα πεσήματα που συζητάμε σήμερα στην εκπομπή, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Ελένη, η οποία λέει: παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι πήγα να πάρω τους βαθμούς του γιού μου και μου την έπεσε ο φυσικός. Άκου τώρα να δεις πράγματα. Ο καθηγητής φυσικής δηλαδή, και πέρασε από το μυαλό μου, γιατί λέει ένας πολύ γοητευτικός κύριος, μήπως ας πούμε κάτι γίνει. Αλλά μετά σεβάστηκα το παιδί μου και το τράβηξα.
1: Περίμενε,
0: λέει, το μάζεψα.
1: Η κατάσταση της ακροάτριας ποια είναι? Είναι παντρεμένη, είναι μόνη της?
0: Δεν μας ενημερώνει τώρα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι, για να το λέει τόσο άνετα, ότι θα είναι χωρισμένη.
1: Α, μη φαντάζεσαι, Ευθύμη μου, κακώς φαντάζεσαι.
0: Όλοι πολλά πάμε. Έχουν δει τα μάτια μας.
1: Ναι. Επομένως, να μας ξεκαθαρίσει πρώτα και να δούμε τι συμβουλή θα δώσουμε.
0: Δεν ξέρω, αλλά να σας πω κάτι. Το πέσιμο πάντως, όταν είναι να συμβεί και σούρθει, καλό είναι να το αφήνεις ελεύθερο. Είναι σαν την πορδί, παιδιά, το πέσιμο το σωστό.
1: Παναγία.
0: Όχι, αλήθεια σας λέω. Αν είναι
1: όχι, να μην το αφήνεις ελεύθερο.
0: Όχι, παιδιά, γιατί να μην το αφήνεις ελεύθερο? Και δεν λέμε ότι οι άνθρωποι δεν την πέφτουν, δεν κάνουν. Βάλτε και ένα φρένο ακόμα σε ότι πρέπει να είναι ειδηλιακό το περιβάλλον και οι φάσεις. Όχι.
1: Ωραία.
0: Αν σου έρθει, μπορεί να είσαι στο κεροπολείο, μπορεί να είσαι στην κηδεία, μπορεί να είσαι στην εκκλησία, μπορεί να είσαι οπουδήποτε. Ένα σωστό. Το θέμα είναι πώς θα στην πέσει ο άλλος. Όχι αν στην πέσει.
1: Κοίτα, νομίζω ότι στο από κοντά κανένας δεν την πέφτει άσχημα. Στα social είναι το πρόβλημα. Οπότε θα στηρίξω την άποψή σου ότι αν σου έρθει, άντε να την πέσεις κιόλας.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω.
1: Θέμα είναι ότι πλέον δεν την πέφτουν έξω. Είναι πιο πολύ στα social. Γι' αυτό θα στηρίξω τη δική σου άποψη.
0: Όπου και να είναι το πέσιμο.
1: Αφήστε ελεύθερο το πέσιμο όπου και να είναι. Τώρα, αν μπορεί να το διαχειριστεί άλλη πλευρά, ρίξτε και ένα βλέφαρο. Δηλαδή, μην δείτε έναν άνθρωπο να κλαίει και πάτε να την πέσετε.
0: Μπορεί να πεις κλαις πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να πεις εγώ δεν θα σε κάνω ποτέ να κλάψεις.
1: Α, ναι, αλλά...
0: Εντάξει, ναι, δες και το περιβάλλον. Τώρα, άμα κλαίει άλλη και πας και πεις ποιος έκανε να κλαίς, θα τον καθαρίσω και σου πει ο μπαμπάς μου που είναι στο φέρετρο. Συγκινήθηκα. Δεν μπορείς να κατάλαβες. Θέλει λίγο
1: σε αυτή την περίπτωση...
0: να χαρτογραφείς και την περιοχή.
1: Μπράβο, μπράβο. Τώρα το έχεις φτιάξει πάρα πολύ σωστά. Τώρα είμαι εντελώς μαζί σου. Όπως, παιδιά, θα είστε κι εσείς μαζί μας με τις ιδέες που έχουμε, που θα σας δώσουμε τις καταλληλότερες για να πάτε στην παραλία να περάσετε φανταστικά και να μην τελεπορθείτε καθόλου. Γιατί συνήθως μπορεί να ξεχάσετε μια ομπρέλα, να ξεχάσετε ένα ψυγείο. Θα πάτε σε ένα σημείο και θα τα μαζέψετε όλα. Θα περάσετε από τα max τώρας πριν πάτε στην παραλία και εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για τη θάλασσα και την παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητα τιμή και φυσικά online στο max. Γι' αυτό σας λέω, εμείς κάτι θα κάνετε καλοκαίρι στα Max.
0: Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Easyjet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Easyjet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με Easyjet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Easyjet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
15: να ερωτευτούμε.
14: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
16: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
18: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
17: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Newsy 892.
20: Πολύ
19: μπροστά.
20: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
21: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Τελούλου, Παρασκευή απόγευμα στον Music 892. 8 και 5 λέει το ρολόι μου και αυτή είναι η τελευταία μας ώρα, να ξέρετε.
22: Και το δικό μου το ρολόι 8 και 5 λέει, λογικά λέει και το δικό σας το ρολόι 8 και 5, που σημαίνει ότι είμαστε τουλάχιστον στην ίδια χώρα. Τουλάχιστον αυτό, εντάξει, έχουμε την ίδια ζώνη στο ρολόι μας, τον ίδιο χρόνο. Είναι η ώρα που παίζουμε, είναι η τρίτη μας ώρα, ήρθε η ώρα να γράψετε ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας δηλαδή και τη λέξη παιχνίδι, στο 693-9892-892. Θέλουμε να συνεχίσετε τον στίχο από ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι για να κερδίσετε καταπληκτικό καλοκαιρινό δώρο για 4 άτομα.
21: Θα πάτε στο Water Fun Water Park, 4 άτομα, να κάνετε βόλτα στις νεροτσουλήθρες, να τσουλήσετε, να ξαπλώσετε στις υπέροχες ξαπλώστρες, να πιείτε το καφεδάκι σας, να απολαύσετε τις τεράστιες πισίνες. Και αν θέλετε να τα κάνετε όλα αυτά, θα στείλετε αμέσως τώρα παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 693-9892-892, για να τραγουδήσετε και να κερδίσετε.
22: Το δώρο μπορείτε να το αξιοποιήσετε όποτε θέλετε εσείς μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον Αύγουστο δηλαδή. Πάρτε το τώρα για να είστε OK, για να μην το χάσετε. Γιατί τον Αύγουστο που θα πιάσουν ακόμη περισσότερες ζέστες, θα θέλετε κάπου να πάτε να δροσιστείτε. Με φίλους, γονείς, παιδιά, οικογένειες και τα σχετικά, και τα λέμε μετά.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Ιωακήμ.
0: Γεια σου Ιωακήμ, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Μπράβο, πού βρίσκεσαι?
3: Στην Κηφισίας.
0: Στην Κηφισίας. Γυρνάς από δουλειά?
3: Να πάρω τους γιους μου για να πάω θέατρο.
0: Α, τι θα δείτε?
3: Μια αλυσίδα.
0: Μια αλυσίδα, πάρα πολύ. Θα δείτε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
3: Ναι, ετοιμοποιηθεί, οπότε...
0: Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Όντως, πάμε να παίξουμε τότε, να μην σε καθυστερήσουμε πολύ, γιατί έχετε και παράσταση. Από ελληνικά τραγούδια πώς πηγαίνεις?
3: Θα δείξει.
0: Κοίτα, είναι παλιό αυτό, είναι πολύ γνωστό όμως. Θέλουμε λίγο να συνεχίσεις τους στίχους, έστω λίγο, για να κερδίσεις. Δώσε προσοχή.

0: Μαρινάρη.
1: Μου καίω και τα βάσανά μου. Μάλλον δεν είναι τα βάσανά μου, αλλά αυτό νομίζω.
0: Δε, δες τι άλλο κάνει μετά αυτή, τι ξορκίζει.
1: Και
0: εξώ,
1: η Βύση είναι από αυτές που συμπαθώ πολύ.
0: Μπράβο.
1: Αν και δεν είμαι τόσο τέλος φαν, αλλά δεν το έχω, δεν το θυμάμαι, δεν πειράζει όμως.
0: Και εξορκίζω, τι εξορκίζω.
2: Και εξορκίζω. Ρυθμός. Καλή τραγούδα δεν... το λίγο να σου έρθει.
1: Δεν, όχι, το έχω το μυαλό στο, το τραγούδι στο μυαλό μου, αλλά τους στίχους δεν τους βρω.
0: Και εξορκίζω 10 χρόνια στα καινούρια μου πια. Εξορκίζω 10 χρόνια στα καινούρια μου.
1: Σε Τόνια.
0: Μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, κέρδισες.

0: Λοιπόν, την έχεις δει την παράσταση «Μια αληθίβα», Στερόπη?
1: Όχι, δεν την έχω δει.
0: Δεν την έχεις δει, να την δεις άμα σου έρθει ευκαιρία τώρα, γιατί είναι και σε καλοκαιρινή περιοδία ή το χειμώνα αν θα επιστρέψει η ομάδα. Εγώ το είδα το χειμώνα πέρυσι σε κλειστό θέατρο, χειμερινό δηλαδή, γιατί τώρα είναι τα καλοκαιρινά. 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, ατελείωτα, και περιοδίες πετυχημένες με Δημήτρη Καπουράνη, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Αυτός ο Δημήτρης ο Καπουράνης, πραγματικά, τι ταλέντο είναι αυτό, και ένας άνθρωπος που είναι από αυτούς τους ηθοποιούς, τους νέους, της νέας γενιάς ηθοποιών, που δεν τους έχεις πάρει και χαμπάρι, τους έχεις πάρει σαν ταλέντο, αλλά ενώ δεν κάνουν πολύ φασαρία. Δεν είναι αυτοί που λες τώρα ότι τους βλέπεις και στα social media και τους ξέρεις και αυτά. Είναι ένας ηθοποιός εξαιρετικός, πολύ στοχευμένος και στοχοπροσιλωμένος εκεί που θέλει να είναι, και παίζει και σε εξαιρετικές παραστάσεις, γιατί είχε παίξει και στο Brokeback Mountain και ήταν και εκεί εκπληκτικός. Και φυσικά ο Θάνος ο Λέκας μαζί. Αν μπορέσετε, αυτή την παράσταση αξίζει πάρα πολύ να την δείτε. Εμπιστευτείτε μας.
1: Αξίζει πάρα πολύ, παιδιά, να φάτε και εξαιρετικό φαγητό, να φάτε τον πιο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις.

0: που θα βρείτε και φρεσκοκομμένο γύρο εκεί καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ με 25 ευρώ το άτομο και live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, επιπλέον έκπληξη, στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο και την πιο ωραία θέα της Αθήνας φυσικά, από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη μία το βράδυ.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γράφει Ελένη, πολύ ωραία παράσταση, παιδιά, το μια άλλη Θήβα. Εμείς το είδαμε πέρυσι. Τώρα πηγαίνουμε να δούμε την Καριάτιδα. Και η Καριάτιδα εκπληκτική, είναι μια σάτιρα δύο ταχυτήτων. Πραγματικά θα σας αρέσει πολύ, του Γιώργου Καπουτζίδη είναι η Καριάτιδα. Και Ελένη, θυμίσου το όνομα που θα σου πω. Αγορίτσα Οικονόμου. Θυμήσου το όνομα που σου λέω. Αγορίτσα Οικονόμου και στείλε μας Δευτέρα μήνυμα να μας πεις πως πέρασες. Πολύ ωραία παράσταση και αυτή. Γενικά, παιδιά, θέατρο να πηγαίνετε σε παραστάσεις. Τώρα το καλοκαίρι έχει και ωραία musical, υπάρχουν ωραίες επιθεωρήσεις εκεί έξω. Να στηρίζουμε το θέατρο. Ανοίγει ορίζοντες.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, μας αρέσει πολύ και το ακούμε στον Music. Καλησπέρα σε όλους, έφτασε η μέρα για αύριο. Αύριο μιλάω, αύριο Σάββατο 4 του Ιούλη. Είναι η μέρα όπου τα κουνάβια μας θα μπουν πίσω από μια βιτρίνα, για όχι μια οποιαδήποτε βιτρίνα, πίσω από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και θα κάνουν εκπομπή ζωντανά από εκεί. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσετε όλοι από κοντά. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι θα σας περιμένουν για να τους δείτε, να τους ακούσετε, να μιλήσετε μαζί τους, να γελάσετε φυσικά με τα παιδιά μας, με τον Φάνη, με τον Δημήτρη και με την Μαρία, και να κερδίσετε και πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσετε από εκεί, και φυσικά για να γνωρίσετε από κοντά και να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Το ξαναλέω, αύριο τα κουνάφια μας ζωντανά στο Μοναστηράκι, αύριο 4 του Ιούλη, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup. Σας περιμένουν.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
3: Λοιπόν, σας έχω εξαιρετικά νέα. Φέρνω ζώδια και τα 4 πιο τυχερά ζώδια του Ιουλίου που θα δουν χρήματα, ευκαιρίες και μεγάλες επιτυχίες. Είναι ζώδια τα οποία είμαστε και οι δύο μέσα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Αλήθεια, το κατάλαβες, ε. Τι να κάνω, παιδιά, επιτέλους βλέπω τόσο καλά νέα και για σένα. Δεν με νοιάζει και τόσο, γιατί εσύ μια χαρά είσαι. Εμένα με νοιάζει η ψυχούλα μου. Ξεκινάω όμως παρόλα αυτά με σένα που λέει ότι είσαι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του μήνα. Γιατί ο Ιούλιος φέρνει στους Λέοντες μία από τις πιο δυνατές περιόδους των τελευταίων ετών. Και μάλιστα. Δεν θέλεις. Και μάλιστα λειτουργεί σαν Συμβαίνει κάτι που δεν ξέρω στο στούντιο.
0: Και για πες.
3: Λειτουργεί σαν επιταχυντής εξελίξεων ο Ιούλιος. Ανοίγει δρόμους που μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστοί. Τίποτα δεν θα μείνει στο δρόμο σου.
0: Μα μας τα λέει αυτά για τα λιοντάρια παιδιά φέτος, ότι και ακόμα δεν το έχει δώσει. Και περιμένω να δω πότε θα σκάσει δηλαδή.
3: Η αυτοπεποίθησή σου θα αυξηθεί αισθητά και δεν θα περάσει αυτό απαρατήρητο. Η τύχη σου δεν είναι τυχαία, γιατί βασίζεται στο ότι βρίσκεσαι στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Άντε λοιπόν, ξεμπερδέψαμε με σένα, μπράβο σου, καλά αποτελέσματα σου εύχομαι. Τώρα, περνάω σε κρυούς όπου θα έχουν ενέργεια, δράση και ευκαιρίες. Είναι ο μήνας της έντονης κινητικότητας για τους κρυούς. Οι ευνοϊκές όψεις από πλανήτες της φωτιάς ενισχύουν τη δράση, τη δημιουργικότητα και την επιθυμία για εξέλιξη. Οι πιθανότητες για νέα ερωτική γνωριμία ή αναζωπήρωση μιας παλιάς σχέσης είναι αυξημένες. Και στα επαγγελματικά σας επίσης θα τα πάτε πάρα πολύ καλά. Θα δείτε άμεσα αποτελέσματα. Τώρα περνάω στους καρκίνους. Καρκίνοι μου, δεν το πιστέψετε. Οικονομική άνοδος και νέα ξεκινήματα. Προσωπικό restart για τους καρκίνους, λέει, με ενέργεια, με ανανέωση, με αυτοπεποίθηση που ενισχύεται, και το πιο σημαντικό στοιχείο αφορά τα οικονομικά μας. Ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος, νέες επαγγελματικές προτάσεις ή ακόμα και αλλαγές καριέρας βρίσκονται στο προσκήνιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχει σχολιάσει το αλλαγή καριέρα, παιδί μου, ακόμη. Οι κόποι προηγούμενων μηνών αρχίζουν να αποδίδουν και τα γενέθλιά μας δεν είναι ότι λειτουργούν απλά συμβολικά. Θα νιώσουμε πιο σίγουροι για τις επιλογές μας και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε σημαντικές αποφάσεις, εμείς οι καρκίνοι. Και κλείνω με τους τοξότες. Τέλος πάντων, που επέκταση, ταξίδια και νέοι δρόμοι θα απλωθούν μπροστά τους, έχουν νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, επαφές με το εξωτερικό ή αλλαγές που θα διευρύνουν την οπτική τους. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν στοξότες πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους. Στοξότες να τα ανοίξουν είναι δύσκολο. Η τύχη, λέει, δεν είναι μόνο θέμα συγκυρίας, είναι και θέμα ετοιμότητας. Οπότε, αν είστε έτοιμοι, καλά θα τα πάτε και εσείς οι τοξότες.
0: Καταλάβατε ότι έχει καεί από τοξότη.
3: Όχι, με ενοχλούν οι τοξότες. Με ενοχλούν, φίλε. Δεν είναι
0: ένας
3: για πουθενά.
0: Τοξότης εκεί.
3: Δεν είναι για τίποτα.
0: Μια παρέα από τοξότης εκεί έξω τώρα.
3: Μια παρέα.
0: Ξέρετε ότι δεν μπορεί να. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
5: Μόλις έκανα μπάνιο.
6: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
7: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα.
5: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν κλομπ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Aegina.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
25: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, μας αρέσει. Όχι μόνο μας αρέσει, τρελαινόμαστε να το ακούμε. Όπως τρελαινόμαστε επίσης και με όλα όσα χρειάζεται να αγοράσουμε για το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι, πρέπει να ξέρετε κάτι, οφείλουμε να είμαστε σωστά εξοπλισμένοι. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πάρει τις ομπρέλες μας, να έχουμε στήσει τις τέντες μας, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά. Να είσαι πλήρως εξοπλισμένος για οπουδήποτε κι αν πας. Και ένας είναι ο προορισμός, είναι μονόδρομος, να ξέρετε, στα Max Stores και online. Στο maxstores.gr, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας και τιμής. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα, το καλοκαιράκι μας, οπότε εμείς κάτε καλοκαίρι στο Max.
1: Επίσης να σας πούμε ότι απόψε το βράδυ, μιας και κάπου δεν έφτασε στο τέλος αυτή η εκπομπή, θα σας συναντήσουμε κιόλα στο Θέατρο Πέτρας που έχει RG και Artbat και ο σταθμός μας έχει κανονίσει και σας έχει δώσει προσκλήσεις και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα για την εκπομπή.
0: Άμα δεν την αναγνωρίσετε, να σας πω εγώ, είναι 10 τόνους πιο μαύρη από ό,τι ήταν στις 6 και 5. Για να καταλάβετε. Είναι
1: δεν...
0: δηλαδή.
1: Ίδιο χρώμα
0: είναι
1: έχω.
0: Η Δεβόρα από του.
1: Έχω ίδιο χρώμα.
0: Η Δεβόρα από το Εκείνες και εγώ.
1: Αγόρι
0: με τον Μπέζο.
1: Δεν μου
0: έλεγε
1: ότι μαύρησα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Είναι τόσο αυτό. και προσπαθεί κι άλλο να γίνει. Βλέπω, δηλαδή,
1: τώρα,
0: καταβάλει ναι, μεγάλες προσπάθειες.
1: Σιγά, δηλαδή, διορθώνω ναι. Λίγο φρύδι, κάνω το τελευταίο touch-up.
0: Αυτή, θα την αναγνωρίσετε, δηλαδή θα δείτε ξαφνικά μια ψηλή φιγούρα να περπατάει.
1: Εγώ θα δώσω challenge, όποιος μπορεί ας με ξεβάψει, για να δούμε αν το χρώμα μου είναι το ίδιο.
0: Πώς εξεβάφει, θέλω λάστιχο θέλω.
1: Άι από εδώ ρε.
0: Φιλιά, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Το πιεστικό που κάνουν στα αμάξια.
1: Ευθύμη, έλα.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
14: Χαζατζίδι δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζατζίδι να ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης, ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μέτρησε με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
13: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
14: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε. 5 χρονών δούλευε ο Καζατζίδης. 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music
1: 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
6: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το cool.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι? Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις και ναι ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φοράς στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
12: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, με
11: τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
14: τρού. Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα,
1: πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Music 892.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε.
3: Κομπάνιο!
6: Team colleague!
7: Παντρούσκα! Ταβαρίς που κομμάτσιο!
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
16: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
15: Τι λέτε.
16: Να σου κατώσω
15: από εδώ. Έχει
17: ξανακούσει αυτό.
16: Τα άκουσα, όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
17: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
15: Όχι, τα ρωτάνε πριν πάζρεση, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου,
11: ναι,
10: συνέχεια.
11: Υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν τα κινητά στα χέρια.
10: Ποιος βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μια φίλη,
11: ναι,
10: δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
11: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς?
8: Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
10: Και μου τις βγάζεις μέρη τις φωτογραφίες όλη μέρα.
11: Όταν
10: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
13: τρού. Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
4: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
3: Το
2: πάμε.
4: Ωραία το λέει.
3: Ράσα κρυμπαμπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Δε ολμανί φαγγί. Κουμπίνι του. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε
2: παπά ούτε. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Μη πένθη.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
4: Αυτό είναι μαγιολίκια.
2: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια, ναι, αυτό.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου,
4: μπράβο. Καλά, εντάξει. The eye of the tiger,
1: το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Last chance to dance. Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Bob, DK.

feels lighter.

0: Ακούτε Last Chance to Dance.
1: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Bob.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
2: 5 ευρώ.
1: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
2: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
1: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
2: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
1: Και την ώρα
2: γιατί
1: που πας.
2: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
1: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
2: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
1: Καημένη.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
0: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Είναι.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Πια δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι βρε. Θανάση, και έχω Θανάση και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάσης Αλευράς.
1: Στις μιμήσεις.
0: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, θα σε άψογε.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: FM. Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
2: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και θα σου ακούω.
1: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
2: πάρα
1: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
2: Γιατί?
1: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
3: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
3: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταλάβει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.